είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

0: Ζούμε υγιεινά στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Κακά τα ψέματα. Μία από τις αγαπημένες καλοκαιρινές ατασταλίες είναι η κατανάλωση παγωτού. Δεν θα πούμε όχι, αλλά μήπως το παρακάνεις με την ποσότητα και τις θερμίδες, ειδικά αν θέλεις κάθε μέρα. Σου έχω υγιεινές λύσεις για να αποφύγεις τα πολλά παγωτά, όμως να απολαμβάνεις κάτι εξίσου γευστικό. Όπως γιαούρτι με φρούτα. Επιλέγεις γιαούρτι χαμηλών λιπαρών και προσθέτεις ό,τι φρέσκα φρούτα θέλεις, όπως μπανάνες, βατόμουρα, ροδάκινα, ακτινίδια. Μπορείς να προσθέσεις μέλι ή σιρόπι αγάβης. Επίσης, παγωμένα σταφύλια. Είναι από τις πιο εύκολες και γρήγορες επιλογές. Βάλε σταφύλια στην κατάψυξη για μερικές ώρες και το αποτέλεσμα είναι μια δροσιστική φυσικά γλυκιά λιχουδιά. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: έπεσε και ο βάτραχος!
1: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
3: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
5: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610-461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Secure.
6: Manchester, New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
15: Αχ.
16: Έτσι πρέπει.
15: Έτσι πρέπει να κάνουμε είσοδο και τη δεύτερη ώρα.
16: Τα άλογα μπήκαν στο στάβλο, όπως
15: yes.
16: Είδατε.
15: Βέβαιος, βέβαιος.
16: Αλλά εγώ εξακολουθώ να κατεβαίνω τη μαρμάρινη σκάλα.
17: Ναι,
16: με την Πέρτα τη μεγάλη.
17: Όχι, σήμερα θα έρθω με τη Rolls Royce, γιατί μπορώ.
16: Σωστή.
17: Έτσι ερχόταν και αυτή με τη Rolls Royce.
15: Εκείνα δεις ύπους, αλήθεια.
17: Βέβαια.
15: Ωραία,
17: και έβγαινε τελευταία στη δυναστεία, δεν έβγαινε πρώτη.
15: Μπράβο.
17: Όπως όλες οι στάρες. Έκλεινε, έκανε το φινάλε της, κατάλαβες,
15: yes,
17: όπως όλες οι στάρες.
15: Yes, yes.
17: Αχ, τι γίνεται ρε παιδιά, τελευταία μερούλα. Τώρα καταλαβαίνω, τώρα θυμήθηκα μάλλον πώς ένιωθα τελευταία μέρα στο σχολείο. Έπρεπε να κάνω ραδιόφωνο για να το θυμηθώ. Τελευταία μέρα, γιουπί!
15: Ναι, έχει χάρη που έχουμε εδώ πέρα μικρόφωνα και καλώδια, γιατί θα παίζαμε και μπουγέλο.
17: Καλά, ναι,
16: θα παίζαμε μπουγέλο.
15: Αλλά δεν γίνεται, θα μας κυνηγάνε.
17: Έχει λίγο κρύο, έπεσε λίγο το μουσείο, φυσάει.
15: Οπότε άστο καλύτερα. Γιατί μετά από μια ηλικία.
17: Δεν είμαστε και 15 φορτούνι!
16: Είμαστε 22.
15: Πες το ψέματα. Λοιπόν, δεύτερη ώρα.
17: Δεύτερη ώρα.
15: Τη τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν.
17: Έτσι. Ρυθμό 949. Βασίλη Φορτούνη, Αθηνά Αφαλίδου, Μπέτη Μαγκύρα και guest star τον Παύλο,
15: τον ακροατή μα.
17: Τον
15: ακροατή μα, τον ποιητή.
17: Τον Αλεξανδρούκο μα που είναι μαζί μα. Θα συνεχίσουμε μέχρι τι 10. Θα πάμε κούτσα-κούτσα. Αγκαζέ, μαζί παιδιά. Έτσι. Και μετά θα αφαιθούμε στη θάλασσα.

0: ξυπνήσει.
1: Λοιπόν, θα μεθύσουμε για τελευταία φορά σήμερα.
2: Πρόσεξε τώρα, τι λες.
1: Με κουτσοπολιό.
3: Τι.
1: Και με όλα στη φόρα.
3: Φύγαμε.
4: Όλα. Θέλω να τα ξέρω. Όλα.
5: Όλα στη φόρα.
4: Όλα.
2: Γίνετε τα πάντα στα πανηγύρια, θα μεθύσετε. Αλλά μην πιάνεστε και στα χέρια, ρε παιδιά.
1: Τι έγινε, ποιος πιάστηκε.
2: Άκου εδώ τώρα τι έγινε σε πανηγύρια. Έχουν πιαστεί στα χέρια,
1: ναι,
2: σε πανηγύρι που τραγουδάει γογό τσαμπά.
1: Πλακωνόσαντο.
2: Ναι.
3: Φυσικό σήκος.
2: Πολύς κόσμος τσακωμός και η τσαμπά εκεί.
3: Με το ρυθμό.
2: Η τσαμπά δίνει
3: τους
2: δίνει ρυθμό.
3: Με το ρυθμό πέφτουν οι κλωτσιές. Και οι
2: βουνιές. Πέφτουν και καρέκλες, λέει. 15-20 πώς είναι, 30 άτομα.
1: Εγώ αν ήμουν θα έλεγα τη γροθιά.
3: Πραγματικά δεν είναι σουρεαλιστικό τώρα.
1: Άμα δείτε την εικόνα, είναι όχι απλά σουρεάλ. Πλακώνονται τώρα καμιά 20-30 άτομα, έτσι. Ναι. Δηλαδή είναι αυτοί οι 2-3 που.
3: Και αυτοί αυτό το τραγούδι βρήκε να πει συγγνώμη, ρε.
1: Εκείνη την ώρα αυτοί πλακώθηκαν, ρε.
2: Εκεί
1: δεν το
2: είπε.
1: Εκεί δηλαδή, το
3: εγώ νόμιζα με το που ξεκίνησε η επίτηδε να το λέει εκείνη
1: όχι,
3: τη στιγμή.
1: Όχι,
2: στα σιταράλωνα το Αλακαρνανία.
1: Έτσι.
2: Ένα πανηγύρι. Ναι, που τραγουδούσε η γογό τσαμπά. Συμπλοκή, πανικό και παρόλα αυτά συνέχισε να τραγουδάει ω επαγγελματία.
1: Γιατί η ζωή συνεχίζεται και η μουσική μα φέρνει κοντά.
3: Μας κρατάει ρυθμό. Δηλαδή πολύ δεν κοντά. Χάθηκε να πει αυτό. Πιο πολύ θα τέριαζε.
2: Ναι, θα τέριαζε. Μη μου ζαλίζεις άλλο το μυαλό, προχώρα.
3: Και πάτε, φύγετε από εδώ.
2: Λοιπόν, μόλις τελείωσε, του λέει λοιπόν σταματάτε γιατί θα σηκωθώ να φύγω, αφού τελείωσε το τραγούδι.
1: Θα μπορούσε να λέει και τόσο δέρμα και αν πετάξει φίδι είσαι δεν θα αλλάξει. Και αυτό θα τέριαζε.
3: Βεβαίως, γάζε το βάλαμε και αυτό. Αλλά να σου πω κάτι, στο τέλος είπε θα φύγω. Αφού τελείωσε ολόκληρο το τραγούδι.
1: Μα θα μπορούσε να πει το από εδώ και στο εξής στα φρύδια μου. Θα μπορούσε να πει και αυτό και αυτό το ταιριαζε.
3: Επαγγελματίας δεν σταμάτησε. Ολοκλήρωση, κουπλέρε, φρέρε, κουπλέρε.
1: Όχι, γιατί ο καυγάς με τα μουσική είναι πιο ωραίος, να ξέρετε, από ότι χωρίς. Δηλαδή όταν το βλέπα εγώ την εικόνα, λέω και τι ωραίο τώρα. Έχεις τη μουσική υπόκριση, έχεις το θέαμα, έχεις το άκουσμα.
3: Μπράβο, ολοκληρωμένη βραδιά.
1: Τρως και το λουκανικάκι, πίνεις το ριτσινάκι σου, βλέπεις το θέαμά σου, ακούς το.
2: Εμένα μου θύμισε τον Κώστα Βουτσά, θυμάστε στο ελληνικό, στις αδελφιές της Χάντρες. Που τον είχαν σακατέψει το ξύλο και μετά πήγαινε η άλλη από πάνω και τραγούδι και τη έλεγε όχι και τραγούδι. Αν βγείτε λοιπόν στις διακοπές σας, παιδιά, μην έχετε mood τώρα για τσακωμό, να έχετε mood για έρωτα. Βάλε μου λίγο. Πάθος, ρε,
1: βάλε λίγο έρωτα. Ναι. Βάλε
2: έτσι
1: λίγο
2: είναι εμπνευστό.
1: Έρωτα,
2: γιατί το ζει ο Νίκος Κοκλώνης. Πού, ποιος, τι.
3: Τι καλέ τώρα.
2: Στη Μύκονο. Κάτι έγινε.
3: Μύκονος είναι πάρτι.
2: Έχει ανεβάσει post.
1: Μύκονος.
2: Μία φωτογραφία.
3: Συναισθηματικό στη Μύκονο.
2: Με ανοιχτό πουκάμισο. Μάτσι μάτσι με τη βερμούδα. Και γράφει.
1: Ναι.
2: Από κάτω.
1: Τι.
2: Πιστεύετε στους καλοκαιρινούς έρωτες.
1: Ωραία, φίλε, ρωτέστηκε το παιδί.
2: Να, κατάλαβες. Και σχόλια χαμός τώρα.
3: Ωχ, Μάτι.
2: Ξεματιάστε γιατί ερωτεύτηκε. Πιστεύετε εσείς στους καλοκαιρινούς έρωτες. Να απαντήσουμε στον Νικό Κοκλώνη που το ζει στη Μύκονο.
3: Αλήθεια,
2: κατά πάσα πιθανότητα.
1: Είναι πολύ ωραία η καλοκαιρινή έρωτες, θα πω εγώ.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία η καλοκαιρινή.
3: Καθίστε και έχουμε και ένα σόου να ετοιμάσουμε για το Σεπτέμβριο. Μην πάει στράφη τώρα με ξεμιναλιστή.
1: Τι σόου, θα κάνει πάλι σόου.
3: Ναι.
1: Τι.
3: Βραδινό σόου στο Open. Λέει το τύπου θα κάνει και θα πραγματοποιεί ευχές και τραγούδι.
2: Α, ναι.
3: Ναι.
2: Α, πάνω του θα είναι αυτό, θα είναι παρουσιαστή.
3: Ρώταμε και έναν νέο.
1: Τι ερώτηση ήταν αυτή. Αυτή είναι ερώτηση που δεν έπρεπε να την κάνει.
2: Πάντως να σα πω κάτι. Η αγαπημένη Τζούλη Μασίνο.
1: Γιατί όλα αυτά πιστεύεις.
2: Η Τζούλη Μασίνο έχει παράπονα από τον Νικό Κοκλώνη τώρα που το είπατε. Γιατί το διάβασα σε ένα site.
3: Γιατί δεν πάτησε, τι.
2: Όχι. Είχε πάει, αν θυμάστε, στην Τζάστα του Οβά.
3: Όχι Τζούλη, ο μαθητής.
2: Όχι, ήταν έστω. Αν ήταν να προσβληθεί κάποιο, ναι. Ήταν η Τζούλη Μασίνο στο Jazz the Two of Us.
3: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
1: Τη διώξανε νωρίς.
2: Ναι, όχι.
1: Τι.
2: Κάπως λέει, ήμουνα με το Σπύρο Μπιμπίλα, λέει, για ένα μήνα, δεν ξέρω γιατί, αλλά μετά μου είπαν ότι δεν θα συνεχίσω. Έχω μια ιδέα, λέει, γιατί συνέβη. Δεν είμαι χαζή.
1: Τζούλη, τώρα. Έλα τώρα, Τζούλη.
2: Γιατί όμως.
1: Τι γιατί.
2: Εγώ δεν κατάλαβα.
1: Δεν ήταν πουλιστερό ζευγάρι, γι' αυτό.
2: Α, ναι.
1: Έτσι κρύβει, έτσι πάει το.
2: Δεν
3: μισό λεπτό.
2: Δεν
3: και
2: το
3: οι δύο σταματήσανε ή μόνο η Τζούλη.
1: Όταν σταματάει
3: αυτό,
1: ο υποψήφιος, ο διαγωνιζόμενος ήταν ο Σπύρος.
3: Σωστά.
1: Ναι. Όταν σταματάει ο διαγωνιζόμενος, φεύγει και
3: άρα
1: ο...
3: γιατί υπάρχει απορία εδώ. Νόμιζα ότι έφυγε η coach
1: γιατί...
3: μόνο.
1: Όταν σταματάει ο διαγωνιζόμενος, φεύγει και
3: άρα
1: ο...
3: γιατί υπάρχει απορία εδώ. Νόμιζα ότι έφυγε η coach
1: γιατί...
3: μόνο.
1: Γιατί Όχι.
3: Αυτό λέω.
1: Και ο Μπιμπίλας έφυγε.
3: Τότε ναι, δεν υπάρχει απορία.
1: Έφυγε και ο Μπιμπίλας.
2: Μπεν Άφλεκ, λοιπόν, σας πάω λίγο στα διεθνή. Ναι. Κέρδισε $1 εκατομμύριο στο ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος. Τον είπα.
1: Ναι, όχι για αυτόν να φανταστώ, για φιλανθρωπικό θα είναι.
2: Φιλανθρωπικό, βέβαια. Γίνοντας
1: κάνουν και εκεί celebrities φιλανθρωπικά. Δεν κάνουμε μόνο εδώ.
2: Ο Τζίμι Κίμελ, λοιπόν, ο παρουσιαστής εκεί πέρα στην Αμερική, κέρδισε και θα στηρίξει τοπικές κοινότητες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
1: Μπράβο.
2: Με αυτά τα χρήματα.
1: Να είναι
2: που
1: καλά
2: κέρδισε.
1: Το παιδί. Γιατί πολύ το 1 εκατομμύριο όπως καταλαβαίνεις, γι' αυτόν
2: καλά.
1: Δεν είναι τίποτα.
2: Γι' αυτόν δεν είναι, αλλά για αυτούς που θα βοηθήσει.
1: Βέβαια,
3: δεν πιστεύω να του δώσω τις απαντήσεις.
2: Όχι, δεν ήταν στημένο. Μην κάνεις εσύ.
3: Γιατί, μα ας ήταν στημένο. Για καλό σκοπό είναι, παιδί.
1: Ναι,
3: μου.
1: Καλά σου λέει.
3: Σιγά, ας ήταν.
1: Το είδε αυτή.
3: Δεν τον προσβάλλα.
1: Και άκου.
3: Δεν τον είπαμε και χαζό.
1: Κοίταμε. Το έπαιξε καλά ο Μπεν.
2: Δηλαδή πιστεύετε ότι τα ήξερε.
3: Εσύ
2: μα είσαστε ώρες.
1: Δεν έπαιξε μόνος, είχε και μαζί παίκτη.
3: Και βοηθώ από κάτω.

0: Στείλατε στο Viber στο 6937-949-949 στο Viber του ρυθμού. Πού θα πάτε διακοπές. Mm-hmm. Η Κατερίνα λοιπόν στα νέα στήρα Ευβοίας.
1: Ωραία.
0: Ωραία είναι, ναι. Και έχω και ένα ξάδερφο που έχει σπίτι. Έχει εξοχικό και μετά στα βουνά λέει, στα γρεβενά. Στο άλλο μου εξοχικό.
2: Υπέροχα.
0: Πολλά εξοχικά έχεις Κατερινάκι.
2: Κατερινάκι.
0: Άμα δεν είσαι παντρεμένη πες το μας να το πούμε στο ακροατές. Νύφη με δύο εξοχικά. Με το συναντάς και καθημερινά αυτό.
2: Βέβαια.
0: Λοιπόν, η Εύη λέει: καλές διακοπές, καλημέρα. Πάμε Κο, Πάτμο και Λειψούς. Πολύ ωραίο αυτό το τρίπτυχο, να ξέρετε.
1: Μπράβο.
0: Είναι πολύ ωραίο να μένεις Πάτμο ή Λέρο και να κάνεις εκεί τους Λειψούς. Έχει πολύ ωραίες εκδρομές, πολύ ωραία νησάκια, φανταστικά.
2: Δεν έχω πάει σε κανένα από τα τρία.
0: Είναι φανταστικά. Αξίζει να πας.
2: Θα ήθελα.
0: Δωδεκάνησα, ωραία και τα δωδεκάνησα.
2: Εντάξει, Πάτμος μοιάζει και λίγο Κυκλάδα.
0: Ναι,
2: λίγο,
0: ναι, μοιάζει. Πάτμος μοιάζει, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, η Βάσια, 17-8 φεύγουμε με τα γόρη μου και το σκυλάκι μας, πάμε Σύρο.
1: Με το καλό, τέλεια θα περάσει το ρίσιο.
0: Και Τίνο.
2: Και η Σύρος και η Τίνος, ωραία νησιά.
1: Λουκούμια να μας φέρεις.
0: Ο Γιώργος μας εύχεται λοιπόν καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές. Θα πάει στους Κουμπάρους, σε Καβάλα και Θάσο, όπως κάθε εβδομάδα, όπως κάθε χρόνο.
2: Ωραία.
0: Θα πάει και κανένα τετραήμερο στο χωριό, στο Βούζι Δομοκού. Βούζι, που είχε και πανηγύρι, λέει, γιατί θέλουμε να ακούσουμε και κανένα κλαρίνο.
1: Το κατοίκι.
0: Ναι, και μετά μια εβδομαδούλα στο εξοχικό Καμένα Βούρλα.
2: Βγήκε το πρόγραμμα.
0: Βγήκε το πρόγραμμα. Βγήκε μια χαρά. Η Δήμητρα έγινα. Και καλό καλοκαίρι. Ο Διονύσης θα πάει στη Ζάκυνθο μια εβδομάδα. Λέει και μετά στο χωριό να δω τους δικούς μου.
2: Πού το χωριό?
0: Έχει όμορφες παραλίες όπως η Κουρούτα, η Μαραθιά, το Κατάκολο.
2: Α, εκεί στον πύργο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραίο.
0: Σοφάδες Καρδίτσα θα διακοπάρει φέτος. Ναι. Έχω και το Λευτέρι που μου στείλε καλό καλοκαίρι, αλλά δεν μας λέει που θα πάει. Η Ρέα στο Ξυλόκαστρο, βασικά λυσικιά δίπλα στο Ξυλόκαστρο.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία. Εγώ, λέει η Μαριάνθη, θα πάω με Μενδενίτσα.
1: Μενδενίτσα. Πού είναι, βρε Μαριάνθη, για στείλε μας.
0: Πρώτα, μετά Βόλο, κάπου προς τα Βόλο πρέπει να είναι, φαντάζομαι. Μετά Κατερίνη και Όλυμπος στους Καταράκτες και μετά Μονεμβασιά. Έχει γάμου στην Ελλάδα.
1: Α, μπορεί να συναντηθούμε κάπου.
0: Μπορεί να συναντηθείτε.
1: Πρώτο Θεό.
0: Έτσι, η Δέσποινα θα πάει Κρήτη, στο μακρύ γυαλό στη
1: Δέσποινα, δώσε τα φιλιά μου στην Κρήτη.
0: Sugar Town, Ζαχάρο.
1: Α, στη Φθιώτιδα είναι. Η Μενδενίτσα είναι στη Φθιώτιδα.
0: Α, μπορεί και εδώ, Αλέξανδρο. Η Γεωργία λοιπόν θα πάει στη Ζαχάρο, Sugar Town.
2: Okay,
0: η Δώρα θα πάει στην Γκεϊλάνη. Είναι Νέα Σριλάνκα, γράφει από κάτω.
1: Συγγνώμη,
0: η Γκεϊλάνη.
2: Νέα Σριλάνκα.
0: Ναι.
2: Παλιά, ναι. Την παλιά ξέρω.
0: Η Νέα Σριλάνκα είναι η Κεϊλάνη, αυτό εννοεί. Δεν έχω καταλάβει.
1: Εγώ ξέρω την κανέλα Κεϊλάνη. Εγώ πάντα με ένα προϊόν συνδέω. Που είναι φανταστική.
2: Το ξέρουμε. Ναι.
1: Πω, να μας έφερνε κανένα ξυλάκι.
0: Νέο όνομα εννοώ. Είναι λέει Σριλάνκα, αλλά τη λένε Κεϊλάνη.
2: Μάλιστα.
0: Η Δάφνη μας στέλνει την καλημέρα της από τη Μύκονο. Χαλός γίνεται, παιδιά.
1: Να περάσετε τέλεια όπου και αν πάτε.
0: Μυτιλίνη, χαμός θα γίνει όπου και αν πάτε, παιδιά. Καλή παρέα, καλή διάθεση και να περνάμε ωραία. Αυτό είναι.

0: Εντάξει, θα φύγουμε για διαφημισούλες. Θα λείψουμε λίγα λεπτάκια, αλλά μην φύγει κανείς. Επανερχόμεθα και με Μαντάμ Μπακίρα και με πολλά δώρα και με ωραίες ιστορίες και με ακροατές και με ποιητές. Χαμούλης θα γίνει.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Ρούντου Φεστ. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδάβρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε

0: αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
3: Ρυθμός
4: 49 και 1.50. Η διαμαντίσμα σου της ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με το πιο δυνατό τρόπο. Σπάμε τις τιμές μόνο στο σούπερ μάρκετ Μασούτης. Κάθε Σάββατο λοιπόν για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. 50 χρόνια Μασούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Για να δούμε, έχει καμία διαφορά στην κίνηση?
5: Ένα χρόνο δεν είσαι τώρα.
2: Στους δρόμους της Αθήνας.
6: Τώρα πρέπει να έχουν χαλαρώσει τα πράγματα, πράκτορ μου.
5: Ένα χρόνο βγαίνω και λέω ακριβώς τα ίδια.
6: Τώρα,
5: λοιπόν, τι να σας πω.
6: Τι γίνεται τώρα.
5: Κοίτα, τώρα τι γίνεται τώρα. Έχει πάλι κίνηση λιγάκι στο γνωστό τμήμα στο Κηφισό. Δεν το συζητάμε αυτό. Το κέντρο αρχίζει και πίζει, ειδικά η άνοδος της Συγκρού και η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και τέλος έχει στην παραλιακή μποτιλιάρισμα αν πηγαίνετε προς το λιμάνι του Πειραιά από το Δέλτα Φαλήρου και προς τα εκεί. Αυτά.
2: Ο καιρός σήμερα.
5: Πάμε να παίξουμε.
4: Πάμε να παίξουμε το τηλεκύπο! Καλημέρα! Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ!
5: Καλημέρα!
4: Καλημέρα! Ποιο είναι το όνομά σου?
5: Βασίλειο!
4: Καλημέρα, Βασίλειο! Είχα πολύ καιρό να σε ακούσω! Έχεις ένα πάρει?
5: Ναι, βεβαίως. Και έχω χάσει όλες τις φορές.
4: Λοιπόν, άκου τώρα και συγκεντρώσου, γιατί σήμερα η λέξη έχει να κάνει με τον καιρό στην Αττική, στην Αττικούλα μας!
5: Ωραία, θα το βρω.
4: Λοιπόν, η λέξη είναι μία η οποία τελειώνει σε φορ. Και για να σε βοηθήσω, θα έχει πολλά σήμερα.
5: Φορτούνης.
4: Όχι, Βασίλειο, τελειώνει σε φορ.
5: Συγγνώμη.
4: Επόμενη γραμμουλά, γεια σας.
7: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, πώς λέγεστε?
7: Μαρία.
4: Γεια σου, Μαρία. Είσαι έτοιμη να παίξεις με το φορ?
7: Πανέτοιμη.
4: Σήμερα θα έχει πολλά και η λέξη τελειώνει σε φορ.
7: Ροκφορ.
4: Αχ, όχι αγάπη. Το ροκφορ έχει που έχει φτάσει η τιμή του. Είναι απλησίαστο.
5: Ποια ήταν η λέξη?
4: Δεν πειράζει, συνεχίζουμε με τον επόμενο παίκτη. Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Εγώ είμαι πάλι, έπιασα γραμμή.
4: Βασίλειο, εσύ είσαι?
5: Εγώ είμαι πάλι.
4: Ωραία, τώρα παίζεις για 332.673 ευρώ.
5: Μπράβο.
4: Η λέξη λοιπόν που παίζουμε σήμερα είναι η λέξη. Κάτσε να μου πει το κοντρόλ ένα λεπτό.
8: Τελειώνει όντας.
4: Λοιπόν, όσοι είμαστε... αφού έχει πολλά από φορ, όσοι είσαστε στο καράβι, λοιπόν, θα πάτε
7: κολυμπώντας.
5: Κουνιώντας.
4: Όχι.
7: Μανιώντας.
4: Βρισώντας είναι.
5: Και εμείς χαρήκαμε ότι κερδίσαμε.
4: Κρίμα. Χάσατε 376.633 ευρώ.
7: 2-10-67-35-22 παρασύρθηκα.
4: Για να παίξετε με τη Μαντάμπα Κύρο.
7: Ναι, για τελευταία φορά.

0: ήταν η Πλούταρχο και το «Γιατί έχω εσένα». Φτάσαμε να έχουμε τώρα τη Μαντάμ Μπακίρα στην παρέα μας.
1: Ντάμιον γκρρρ. Okay.
2: Μαντάμ Μπακίρα.
3: Good morning. Good
4: morning. Γιατί έχουμε εσένα, Μαντάμ Μπακίρα μας. Εσένα.
3: I feel very sad today.
0: Why?
3: Because it's the last day.
0: It's the last day.
3: I'm gonna lose you. I'm gonna go to vacation to holidays and maybe I will never see you again. I don't know.
0: Αθηνά μα το λέει με τρόπο ότι θα ρίξει μαύρη πέτρα και ότι δεν θα σηκώνει ούτε τηλέφωνο οτιδήποτε από ό,τι κατάλαβα.
3: Όχι, τηλέφωνο θα σηκώνω. Εδώ στο στούντιο δεν θα ξανάρθω όμω.
4: Δεν θα ξανάρθετε. Τελειώνει η συνεργασία μα.
3: Τελειώνει και οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει με ένα γλυκό πίκρο.
0: Μάλιστα.
3: Γλυκό γιατί τελειώνει και επιτέλου θα πάμε διακοπέ, θα ξεκουραστούμε. Πίκρο γιατί μπορεί να μην σα ξαναδώ.
0: Μα αυτό είναι το θέμα.
4: Θα
0: μιλάμε
4: βιντεοκλήσεις. Γνωρίζουμε ότι πια πρέπει μόνιμα να πάτε στην Αμερική για επαγγελματικές υποχρεώσεις.
3: Ναι,
4: γιατί σας χρειάζονται και οι άνθρωποι, οι στάρσεις του Hollywood.
3: Μπορώ
4: πολύ.
3: Να βγαίνω με Skype.
0: Μπράβο. Είμαι clean fit που βγαίνει ο Τρίλης.
3: Με clean fit, αυτό το καινούριο.
4: Ναι. Επίσης έγινε γνωστό, γράφτηκε σε sites ότι η Ζεντάγια πλέον θέλει αποκλειστικότητα στη συνεργασία μαζί σας.
3: Θέλει.
4: Οπότε θα πάτε εκεί αναγκαστικά.
3: Θέλει υποστήριξη το κορίτσι.
0: Και άλλη υποστήριξη για 5 λεπτά.
3: Κοίταξε να δεις, νομίζεις ότι είναι εύκολο να είσαι μια φορά στην Ιαπωνία για τον Όλα και μια φορά στη Φιλανδία για τον Σπάιντερμαν. Πάει και έρχεται σε ένα αεροπλάνο μέσα. Καλά που είχε και τον κόμενο λίγο και υπάρχει ισορροπία.
0: Για 5 λεπτά λέει στην Οδύσσια πήρε 8 εκατομμύρια δολάρια.
3: Μπράβο τη.
4: Την είδα εχθές.
0: Άστα.
3: Τι.
0: Τα πιο
4: ακριβοπληρωμένα ήταν εκπληκτική.
3: Η Ζεντάγια δεν ήταν καλή, θα μου πει.
0: Τα πιο ακριβοπληρωμένα δευτερόλεπτα.
4: Ανάθεμα ξέρει ποια ήταν η θεά Αθηνά και τι πρέσβευε. Δεν ήταν.
0: Οχ.
4: Δεν ήταν καλή. Η Ζεντάγια δεν ήταν καλή.
3: Δεν σημαίνει ότι.
4: Η Ζεντάγια και ο Αντίνος δεν ήταν καλή.
3: Δεν ξέρει τι. Δεν σημαίνει ότι δεν ξέρει. Μπορεί να ήταν οδηγίες του σκηνοθέτη.
4: Όχι, όχι. Τέτοιες οδηγίες δεν δίνουν οι σκηνοθέτες. Αυτές είναι δικαιολογίες.
3: Τι λες καλέ, έχω ακούσει εγώ.
4: Να σαγκούρο ήδη οι σκηνοθέτες δεν σου λένε να σαγκούρο. Σου δίνουν
3: ειδικότητα.
4: Δεν ήταν ωραία, σα λέω. Θα δείτε την. Η ταινία ήταν επική, ήταν εκπληκτική. Πήγα και την είδα και στα IMAX.
3: Εδώ μας είπες ότι ήταν αγκούρα και Σαρλίζ Θερόν.
4: Η Σαρλίζ Θερόν ήταν ήταν breathtaking και μόνο που την έβλεπες.
3: Μα είναι
4: κατά τη γνώμη μου. Ναι, και μέσα στην ταινία. Απλά στο παίξιμό της δεν είχε.
0: Ήταν
4: μια ίσια γραμμή.
0: Πολύ
4: δεν είχε.
3: Αυτό είναι οδηγία του
4: θα
3: σκηνοθέτη.
4: Θα μπορούσε να ήταν οδηγία του σκηνοθέτη.
3: Στο Μάνστερ είχε μια ευθεία γραμμή που πήρε τα κιλά και ήταν συγκλονιστική.
4: Η Σαρλίζ είναι εκπληκτική ηθοποιός.
3: Βέβαια τώρα, τι να λέμε.
4: Εντάξει, πείτε τα στη Ζεντάγια από μέρους μου. Θα παρεξηγηθεί.
3: Όχι, θα σε πάρω τηλέφωνο όταν είμαι στη Ζεντάγια με το κλείσει και θα πω αυτή η ποτήρη σου να αγκούρω.
4: Θα τις δείξω εγώ.
2: Nailed it.
0: Ο Φορτούνης δίπλα σε υποστήριζε.
3: Να, τα γνωρίστε, γύρισε.
4: Ναι, γιατί δεν γνωρίζω τον Ντομ Χόλαντ, γι' αυτό την υποστήριζε. Όχι για τίποτα άλλο.
3: Ναι, η αλήθεια είναι, το κατάλαβα. Το κατάλαβα.
4: Ναι, γιατί αυτό ήταν καλό.
3: Πάμε να παίξουμε τώρα. Good morning. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα στη γραμμή μας. Με ποια μιλάμε, παρακαλώ.
5: Μιλάμε μαζί, δεν ξέρω, η Εύη είμαι.
3: Η Εύη μαζί μιλάμε. Με ποιον θα μιλάω, με τον Τηλέμαχο.
5: Καλημέρα. Είναι πρώτη φορά που συμμετέχω και είμαι λίγο.
0: Άντε καλά.
3: Α, τι άγχος έχεις, κούκλα μου, μη δεν κερδίσεις το Όσκαρ.
5: Όχι.
3: Σιγά, Εύη. Σιγά, παιχνίδι είναι, ωραία είναι η ζωή και πάμε να περάσουμε καλά. Αυτό είναι όλο, εντάξει.
4: Ναι.
5: Οκ.
3: Λοιπόν.
5: Ναι,
3: για πες.
5: Έχουμε με τη λέξη ροκφόρη πάμε.
3: Μπέρδεψες και τα μπούτια σου, Εύη. Μπέρδεψες και τα μπούτια σου. Λοιπόν, περίμενε.
0: Τι έγραψες ποίημα, Εύη, τι έκανες?
5: Έγραψα ποίημα για το ροκφόρη.
4: Α, ωραία.
3: Εύη.
4: Είναι ακροατής μας. Είναι
3: ακροατής. Καλό είναι το ροκφόρη. Για πες το και μετά θα παίξουμε και με την Μαντάμ Μπακίρα. Για πες το λίγο να τα ακούσουμε.
5: Δεν το πω.
4: Ναι, βεβαίως.
5: Στο τραπέζι έχει κόσμο. Ξεκινάει ο καυγάς. Από τη μία το ροκφόρ, ο γαλλικός μπελάς. Και από την άλλη η λευκή, η φέτα, η ελληνική.
0: Μπράβο.
5: Αυτό.
4: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
3: πότε είπαμε εμείς ότι ανήκει η λέσχη των καμένων ποιητών και ζητήσαμε τη λέξη ροκφόρ? Πότε το είπαμε εμείς αυτό?
0: Τίποτα, το φαντάστηκε τώρα.
5: Πριν
4: παίζαμε
3: τον Τιλακίβο. Πριν παίζαμε τον Τιλακίβο.
4: Όταν πάει τη Σεντάγια και πες τους όταν παίζουν ηθοποιοί, τέτοια γίνονται.
0: Ίσως σε άλλο τηλεπαιχνίδι.
4: Μπερδεύονται και το περνάνε για αληθινό.
0: Τα φιλιά μας, μείνε στις 9 ακριβώς, θα πούμε τη λέξη για την πίεση.
3: Περίμενε ρε, άξε να παίξει.
4: Δεν θα παίξει το τραγούδι.
3: Το τραγούδι δεν θα παίξει.
0: Α, δεν παίξει το τραγούδι.
3: Θες να παίξει τώρα με την Μαντάμ Μπακυρά.
4: Πάμε.
5: Να παίξω, δεν ξέρω τι θα παίξει.
3: Λοιπόν, άκου. Αυτό το παιχνίδι. Εγώ λέω κάτι στα αγγλικά. Και εσύ πρέπει την ώρα που το λέω στο μυαλό σου να μεταφράζεις το στίχο για να δεις ποιο ελληνικό τραγούδι είναι.
4: Ορίστε, αυτό είναι.
5: Okay.
3: Εντάξει.
0: Και είναι τελευταία.
3: Πάμε να κάνουμε μια προσπάθεια.
0: Μπράβο, και είναι η τελευταία εκπομπή σήμερα αυτό, έτσι. Οπότε σήμερα το μαθαίνεις εσύ.
3: Πάμε. I'm living for me to feel good. I have plenty to do. I'm living for me. Before I go crazy, I want to live.
5: Φεύγεις από μένα.
4: Όπα.
0: Και έρχεσαι σε μένα. Επόμενο σφυλάκι, Εύη. Πολύ.
4: Ναι.
3: Τι μέρα η Εύη ήταν εκτός.
0: Έχουμε κόσμο. Έχουμε κόσμο που περιμένει.
3: Λοιπόν, good morning.
6: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Ποιος είναι παρακαλώ?
6: Ο Γιάννης.
3: Γεια σου,
0: γεια σου
3: Γιάννη.
0: Ρε,
3: τι γίνεται ρε Γιάννη, όλα καλά?
6: Δόξα τω Θεώ, εσείς τι κάνετε?
3: Εδώ, μη χαλαρά. Μου πεις ότι έγραψες και εσύ για το ροκφόρο πείμα.
6: Όχι, εγώ έγραψα για την μοτσαρέλα.
3: Γεια! Λοιπόν,
4: είδες άμα σε λένε Γιάννη.
3: Να το πω ή το βρήκες?
6: Το έχω βρει.
3: Έλα. Για δώστο.
0: Παίξ' το.
6: Φεύγω για μένα.
3: Έλα ρε Γιάννη. Μπράβο. Έλα ρε Γιάννη. Σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει. Έτσι, λέμε.
0: Μπράβο. Λέει η Αθηνά τώρα. Μπράβο Γιάννη.
3: Γιάννης είναι το όνομα το σωστό και κερδίζει 2 πίτσα φαν Διάνκαλ φόρνο 10 τεμαχίων. Όπου έχω να σου πω ότι θα πάρεις και θα δοκιμάσεις, αν θες τη γνώμη μου που τις έχω δοκιμάσει, την Bianca Margarita που είναι φανταστική ή την Bianca Bolognese, Bianca Caesars και Bianca Carbonara. Η Bolognese είναι εκπληκτική και είναι όλες με χειροποίητη ζύμη αλφόρνο.
0: Χαμός παιδί μου, χαμός.
3: Εντάξει Γιάννη.
0: Pizzafan.gr. Γιάννη, τα φιλιά μας, καλή όρεξη.
3: Να καλά Γιάννη, bye bye. Ευχαριστούμε πολύ.
6: Να ξαναγυρίσετε όλοι μαζί.
0: Λοιπόν, να το
3: Γιάννη. Βαλτός είναι ο Γιάννης.
0: Βαλτός. Φιλάκια.
4: Μαντάμ Μπακύρα.
0: Μαντάμ Μπακύρα, εσείς μόλις είπατε ότι αποχωρείτε και ο Γιάννης λέει να γυρίσουμε όλοι μαζί. Θα βγαίνει η κάμερα.
4: Ναι, θα τη βγάζουμε βέβαια.
3: Λοιπόν, εγώ τώρα κλαίω και φεύγω Γιάννη.
4: Γιατί Μαντάμ Μπακύρα μου, όχι.
3: Θέλεις δωράκια πάρτο. Θέλεις προσκλήσεις πάρτο. Θέλεις και πείμα πάρτο. Θέλεις παιχνίδια πάρτο. Θέλεις λεφτάκια πάρτα. Θα μ' αφήσετε να πάρω κι εγώ τίποτα ή θα τα πάρετε όλα εσείς?

Αναστασία και σπάστε τα στο ρυθμό 949. Και όπως έχουμε πει κάθε μέρα τέτοια ώρα, πρώτο ο παπαγάλος, παιδιά, και μετά το παιχνίδι στον ήλιο. Η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Euderma Baby Derm Invisible Application Spray SPF 50 από τη νέα.

0: Σύντα με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Λεπτά στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο,
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
12: Ρυθμός 949, εδώ είμαστε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα.
13: Τώρα το εννοείς αυτή τη φορά.
12: Ποια?
13: Το τρίτη και τελευταία μας ώρα.
12: Τρίτη και τελευταία ώρα, γενικά τελευταία.
14: Ο δικός μου ο δρόμος.
15: Γεια σας, χαιρετάμε και την Δέσποινα και την Ελίσια.
12: Λοιπόν, ως τις 10 θα πάμε αγκαζέ.

0: σιγά σιγά θα τα απολαύσουμε. Είναι η τελευταία μας ώρα. Ήρθε το καλοκαίρι, φεύγουμε, πάμε διακοπές. Και βέβαια θα είναι η τελευταία λέσχη αυτής της σεζόν.
1: Ναι, έτσι. Επιστρέφει
0: 25-26.
2: Οπότε για αυτό το λόγο θα βάλουμε, είπαμε, τη λέξη φινάλε.
0: Φινάλε, ναι. Και σήμερα έχουμε και γκέστ τον Παύλο, ένα πολύ αγαπημένο μας ακροατή που όλη τη χρονιά μας έγραψε υπέροχα ποίηματα και όχι μόνο.
2: Οπότε θέλουμε και εσάς τους υπόλοιπους πολύ καλούς που είχαν συμμετέχει.
0: Που συμμετάσχει, βέβαια.
2: Πώς
0: και θέλουμε ο Παύλος να το πει live σήμερα από εδώ.
1: Ο Παύλος σήμερα θα είναι εκτός. Θα βγει κατευθείαν.
0: Αλλά θα γράψει ποίημα ο άνθρωπος.
1: Το έχει γράψει ήδη.
2: Λοιπόν, οπότε όσοι είχαν συμμετάσχει, να έρθουν μαζί μας οι καλύτεροι και να παίξουν σήμερα. Τους έχουμε καλέσει όλες τις προηγούμενες μέρες. Κάνουμε υπενθύμηση. Last call.
1: Θέλουμε λοιπόν να θυμίσουμε. Δεν χρειάζεται να θυμίσουμε. Ξέρετε όλοι ποιοι είναι τα top, ας πούμε, οι top ποιητές της λέσχης για τη φετινή σεζόν. Και οι υπόλοιποι μπορείτε φυσικά. Θέλουμε όλοι να γράψετε ένα ποίημα με τη λέξη φινάλε, να μας κάνετε να γελάσουμε για να κερδίσετε δύο εισιτήρια. Πήγαινε και έλα για όποιον προορισμό εσείς θέλετε. Έτσι, με την Golden Star Ferries.
2: Έχουμε και ιατρίδι οπωσδήποτε για να μας χαιρετήσει σήμερα.
1: Ναι, είναι στο
2: Clean Fit. Σας παρακαλώ.

0: Dr. Betty.
1: Λοιπόν,
2: ναι.
1: Κλείνουμε, φεύγουμε, πάμε διακοπές. Και τι κάνουμε στις διακοπές, παιδάκια?
2: Τι?
1: Καλοκαιρινό φλερτ.
3: Α,
1: πόσο αθώο είναι το καλοκαιρινό.
3: Ηλεύθερη,
1: παντρεμένη, δεσμευμένη.
3: Παντρεμένοι δεν κάνουν φλερτ. Τα έχουμε πει αυτά. Τα λέμε μια σεζόν ολόκληρη.
1: Λοιπόν, το καλοκαιρινό φλερτ με άγνωστο είναι εθνικό μας σπορ. Μόνο που κανείς δεν μας έμαθε τους κανόνες του παιχνιδιού.
3: Όπα.
1: Πότε λοιπόν είναι απλώς μια αθώα ανταλλαγή ενέργειας και πότε αρχίζεις να σκάβεις το λάκκο της σχέσης σου?
3: Για να ακούσουμε.
1: Λοιπόν, το αθώο φλερτ έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό. Τελειώνει και που αρχίζει. Πέρα από εκεί αρχίζει το πράγμα και...
3: δηλαδή.
1: Ναι. Ένα χαμόγελο, ένα πείραγμα στην ουρά για το παγωτό, ένα ποτάκι που θα κεράσεις, μια κουβέντα που
2: λίγο
1: θα σε
2: κρασί,
1: κάνει
2: λίγο
1: να νιώσεις.
2: Θάλασσα.
1: Λοιπόν, οι ψυχολόγοι ξέρετε πώς το λένε αυτό.
3: Ένα λεπτό ρε Μπέτη,
2: Και τι?
3: Δόκτωρ. Έλα. Ένα ποτάκι που θα κεράσεις, δηλαδή δεν θα μείνεις στο βλέμμα, αλλά θα κεράσεις και ποτό.
1: Θα πεις μια κουβέντα. Άντε, δεν κέρασε ένα ποτό, δεν θα πεις μια κουβέντα.
2: Γιατί μιλάμε για δεσμευμένους απαραίτητα?
1: Ναι. Μιλάμε και για δεσμευμένους.
3: Σου λέει πότε κινδυνεύει από το φλερτ.
1: Φλερτ λέμε.
3: Ο λάκκος στη σχέση σου λέει πότε ανοίγει.
1: Εγώ σας είπα. Αρχίζει εκεί που τελειώνει αυτό. Τότε είναι αθώο. Μετά. Μάλλον τελειώνει και που αρχίζει.
3: Εγώ θα σταυρώσω το χέρι και θα σας κοιτάω.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
3: Να δω τις αντιδράσεις.
1: Οι ψυχολόγοι
2: για
1: το αθώο.
2: Είναι
3: το ακούνε και οι δικοί σας.
1: Να αφήστε να μιλήσω.
2: Μισό, να δω τι ώρα είναι για να δω πώς θα αντιδράσω.
3: Γι' αυτό σου λέω.
2: Μπορώ,
3: ακούει.
2: Όχι.
1: Οι ψυχολόγοι το λένε επιβεβαίωση της ελκυστικότητας ή βιταμίνη αυτοπεποίθησης. Δεν είναι κακό το φλερτ.
2: Όχι, ρε παιδί. Καλά λέει η δόκτωρ.
1: Δεν κρύβεις τίποτα, δεν σβήνεις μηνύματα, δεν ψάχνεις αφορμή για δεύτερη συνάντηση.
2: Ορίστε.
1: Όταν φλερτάρεις για να νιώσεις ζωντανός και όχι για να δεις που θα βγάλει, το παιχνίδι μένει παιχνίδι.
2: Αυτό που λέει, πέρα από την πλάκα, είναι πάρα πολύ σοβαρό και σωστό να ξέρεις.
1: Ολό σωστό είναι, δεν κάνω ποτέ λάθος.
2: Αρκεί να μένει μέχρι εκεί.
1: Πότε ξεκινάει λοιπόν η προδοσία, Φορτούνη?
2: Όταν το συνεχίσουμε και όταν έχουμε σκοπό, ο σκοπός, ο τελικός, ο απότερος είναι κάτι άλλο.
1: Άρα ξεκινάει με τη μυστικότητα.
2: Με τη μυστικότητα και την πρόθεση.
1: Όταν αποθηκεύσεις ένα νούμερο με ψεύτικο όνομα.
2: Διάβασα.
1: Ναι. Όταν κατεβάζεις τον ήχο στις ειδοποιήσεις.
2: Όταν έχεις το κινητό ανάποδο.
1: Όταν λες ένα μικρό ψέμα για το που ήσουν. Το σύνορο το πέρασες.
3: Πού το σέμε και άλλο τώρα. Άναψέ μου το λαμπάκι τώρα.
2: Αυτό μπορείς να το έχεις κάνει και χωρίς να φλερτάρεις.
1: Εσύ τώρα γιατί ανάβεις το λαμπάκι?
3: Συγχύζομαι που το σκέφτομαι. Συγχύζομαι.
1: Λοιπόν, οι ειδικοί των σχέσεων αυτό το λένε micro cheering.
3: Micro-cheating. Άρα
1: μπορεί να γίνει
3: μέσα.
1: Και mega-cheating αυτό. Κατάλαβες?
3: Micro-cheating.
1: Το micro-cheating είναι μικρές πράξεις που μεταφέρουν συναισθηματική ενέργεια εκτός σχέσης.
3: Ναι.
1: Δηλαδή εκεί που πάβεις πια και κρύβεις πράγματα, αρχίζει η μυστικότητα, ξεκινάει το micro-cheating.
3: Δηλαδή γίνεσαι τάρανδος με λίγα λόγια.
1: Δεν έχεις γίνει ακόμα, είσαι στο μικρό. Είναι εκεί που πάνε να βγουν. Όχι, ρε εσύ. Οποιοδήποτε που.
2: Δηλαδή,
1: είναι εκεί που πάνε να βγουν τα κερατάκια, να ριζώσουν.
2: Δεν είναι έτσι. Δηλαδή βάζει την τσατσάρα και βρίσκει.
1: Η φαγούρα. Σε πιάνει φαγούρα στο κεφάλι.
3: Εμένα?
1: Ναι.
3: Όχι.
1: Τότε δεν έχει.
3: Πάλι καλά.
1: Δεν φυτρώνουν τότε.
3: Μια φορά με πιάνει το μήνα που μου βάζω τον ντεκαπάζ.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν,
1: τα αθώα καλοκαιρινά φλερτ δεν είναι κακό να υπάρχουν. Όντως υπάρχει, είναι βιταμίνη αυτοπεποίθησης. Όντως επιβεβαιώνει την τέτοια μας, την ελκυστικότητά μας. Δεν είναι κακό να υπάρχουν.
2: Σε
1: αρκεί να
2: περίπτωση.
1: Σταματάνε να τελειώνουν εκεί που αρχίζουν.
2: Δηλαδή μην κεράσεις ποτό.
1: Ναι,
2: ένα σφινάκι. Ένα σφινάκι, ένα υποβρύχιο. Γιατί... μέχρι εκεί το πολύ.
3: Γιατί θα κεράσω κι εγώ μετά.
1: Σφαλιάρα.
2: Παιδί μου.
3: Όχι. Τι. Στο χωριό μου στα 40 δίνουν ενδοκάριδα.
1: Γεια! Γεια μας, ορθιδεμπόλ!

0: Παιδιά, είναι η ώρα για να υποδεχθούμε τον Ατρίδη.
1: Έλα! Ναι. Είναι ο Γρηγόρης εδώ μαζί μας.
2: Η Άπαλη! Η Άπαλη!
3: Πότι γεννήνει αυτό!
1: Πού είσαι, ρε Γρηγόρη!
4: Καλημέρα, θα μας απαγορεύσετε για το φλερτ, δηλαδή είναι δυνατόν καλοκαιριάτικα?
1: Πώς υπόμονη
4: να κάνουμε?
1: Εγώ το έδωσα.
5: Η γυναίκα σου που είναι, Γρηγόρη? Τελευταία εκπομπή.
4: Εδώ δίπλα, εδώ δίπλα και μας ακούει. Εδώ δίπλα και μας ακούει.
5: Φέρε το κορίτσι λίγο στην γραμμή, έλα.
1: Ωραία, λέμε, αφέρτη να λίγο.
5: Μια κουβέντα. Να πει μια καλημέρα. Να πει μια καλημέρα.
0: Τον είδε ότι εμεί. Εγώ τον προστάτευσα. Δηλαδή βάλαμε το σήμα το αθλητικό. Λέμε, άστο, μην τον εμπλέξουμε τον άνθρωπο. Να κάνει διακοπές εκεί, τρώγεται να πει.
1: Πρέπει να φέρει.
4: Θα φέρει καμιά έρευνα η ντόκτορ, ωραία, και θα μας λέει ότι μπορεί να βλέπεις ωραία κορμιά στην παραλία και θα γίνει έξαλλη Αθηνά. Δηλαδή
1: όχι,
4: αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν πουθενά, ρε παιδιά.
1: Όχι, δεν είμαστε.
4: Έτσι, eye contact.
1: Στο ποτό. Σου είπα eye contact. Στο ποτό, όχι, δεν μου πει.
5: Στο ποτό, τσίτωσε. Στο... Δεν θέλει και να γίνει ποτό. Σου λέει, αν αρχίσουν τα κεράσματα, εδώ είμαστε.
1: Τα κεράσει ποτό.
4: Κατάλαβε. Μπράβο.
1: Ντόκτορ, ντόκτορ. Φαρμάκι, ντόκτορ.
4: Μακάρι να μην ήταν κομμάτι τη έρευνα αυτό και να το έβαλε εσύ, γιατί ήταν περάτο και την έκανε έξαλλη. Πολύ σωστό. Λοιπόν.
1: Τώρα που. Αλλά δεν το έγραφε το ποτό. Λέω από μέσα μου ένα ποτάκι.
4: Άμα σου λέω εγώ.
1: Κάνει και αυτό σχεδιασμό.
0: Βρήκε το λάθος.
1: Εγώ το βρήκα το λάθος. Γιατί λέω κάτσε να πιαγάσει ποτό.
0: Ποιος ερευνητής το έγραψε αυτό?
1: Αγαμέμνονα, Αγαμέμνονα. Εδώ έλεγε ένα πείραγμα στην ουρά για παγωτό. Μια κουβέντα που σε κάνει να νιώσεις ερωτός. Και ένα χαμόγελο στο μπαρ.
4: Καλά.
1: Το χαμόγελο στο μπαρ είναι άλλο. Τι χαμόγελο?
0: Έγινε σφινάκι.
1: Γελάω γιατί γελάω. Στην υγειά μου, σου αγόρι μου, καταλαβαίνεις.
4: Εννοείται.
1: Καλά, κάτσε να πάρω το μαζί ένα τηλέφωνο.
5: Πάρ' τον,
1: αρέ. Δίνει το OK, κύρα. Δίνει το OK, να κεράζει ποτάκι.
4: Λοιπόν, ποτάκι γεράσανε τις ξένες ομάδες οι ελληνικές.
1: Μάλιστα, γιατί... τι ωραία πάσα πήρες, ναι. Φίλε.
4: Βέβαια,
1: βέβαια. Γεια σου, ρε, Ατρίδη Μπαλαδόρε.
0: Σκέτο.
1: Ποτάκι σκέτο.
4: Σε Europa και σε conference, ναι. Σας θυμίζω.
1: 2-2, ναι. Λέει χθες.
4: Επίσης, θα σημίζω, μπορεί να πάμε καλοκαιρινές διακοπές, αλλά η χρονιά που έρχεται είναι άλλη μια χρονιά με Europa και conference στον Αντένα, mm-hmm. Οπότε τους θέλουμε όλους στο δικό μας το γήπεδο.
1: Έτσι.
4: Ο ΠΑΟ κέρδισε με 2-0 τη Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα. 2 γκολ του Κωνσταντέλια, ο οποίος και σε αυτό το παιχνίδι είναι πρωταγωνιστής. Γενικώς έχει ξεκινήσει φοβερά τη χρονιά. Μακάρι να πάει έτσι και για τον ίδιο και για τον ΠΑΟ. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε λίγο με την πάξη, γιατί είδε τους Ούγγρους να προηγούνται και γενικώς και μία και δύο φορές. Αλλά κατάφερε να πάρει την πρόκριση με το τελικό 2-2.
1: Μπράβο.
4: Ο Ραστόντερ είναι αυτός ο οποίος. Ουσιαστικά λύτρωσε την ομάδα του στο τελευταίο δεκάλεπτο, στο 84-85, μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Και έτσι έχουμε και τους δύο στην επόμενη φάση. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ, δύσκολο εμπόδιο, στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Ο Παναθηναϊκός στην ΤΣΣΚΑ 1948. Είναι πιο βατά τα πράγματα. Απλά στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, σας θυμίζω, αν και πλέον είστε πολύ διαβασμένοι και όχι άμπαλοι, ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να κάνει λάθος ο Παναθηναϊκός, να αποκλειστεί. Ο ΠΑΟΚ δεν το θέλουμε, στο Europa League τον θέλουμε, στη League Phase του Europa League, αλλά έχει και ένα περιθώριο, αν στραβώσει κάτι, να συνεχίσει ουσιαστικά στο conference.
1: Μάλιστα.
4: Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει παγκοσμίως μια πολύ βαριά είδηση και άσχημη, γιατί ο θρύνος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Φράνκο Μπαρέζι, έφυγε από την ζωή. Mm-hmm. Σας θυμίζω ότι είναι ένας Ιταλός αμυντικός πολύ θρυλικός. Mm-hmm. Στα 66 του χρόνια.
1: Α, νέος εσύ.
4: Ναι, νικήθηκε από την ΕΠΑΡΑ την Όσο και ανακοίνωσε και η Μίλαν το θάνατό του. Οπότε είναι κάτι που παγκοσμίως και πανευρωπαϊκά κυρίως απασχολεί. Πολύ μεγάλος παίκτης, γενικώς για πάρα πολλά χρόνια. Πολύ καλός κεντρικός αμυντικός. Μνημονεύεται δηλαδή για χρόνια. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, χθες το βράδυ,
1: ναι,
4: στα προκριματικά, ήταν μια φοβερή μέρα και για άλλον Έλληνα ποδοσφαιριστή.
1: Ποιον?
4: Η Μπενφίκα χρειαζόταν ανατροπή. Κέρδισε με 5-0 τη Σεντ Γκάλεν. Και είπε ο Βαγγέλης Παυλίδης, το δικό μας το παιδί, δεν βάζω 4 γκολ, παιδί μου.
1: Μπράβο, το παλικάρι.
4: Μπράβο,
1: ρε, το παλικάρι.
4: Έγινε ο Έλληνας με τα περισσότερα γκολ σε ευρωπαϊκά κύπελα.
1: Μπράβο,
4: στα 31.
0: Δεν το παρακολουθήσαμε.
1: Και σανότερα. Δεν το παρακολουθήσαμε. Όχι, βλέπαμε Νόλαν χθες.
4: Και έχει και μεταγραφή για τον
0: ΠΑΟΚ.
4: Ναι, έχει και μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, η οποία προκύπτει τώρα. Κλείνει τον χαφ της Νις. Τόμ Λουσέ. Είναι
0: μπάσκετ, δεν
4: μας
0: λες, ρε παιδί μου, τίποτα όμως.
1: Μπάσκετ δεν έχει νέα, κάτσε.
4: Μπάσκετ έγινε χαμούλης.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει.
4: Βέβαια,
0: κόσμο και δουνιά.
1: Τα φύλλα για τα δέντρα. Πήραμε τα φύλλα για τα δέντρα. Για πείτε το. Δεν ξαναχάνει ο Παναθηναϊκός.
5: Έτσι, μπράβο.
4: Έψαχνε άσο. Έψαχνε άσο, θυμάστε.
5: Ναι.
4: Και δεν μπορούσε να βρει άσο. Αλλά τελικώς τα κατάφερε. Πήρε τον Φρανσίσκο με πολύ μεγάλο συμβόλαιο για τα επόμενα 3 χρόνια. Έχει έρθει στην Αθήνα. Το παιδί ήταν στη Μύκονο. Ακούστε τώρα τι γίνεται.
0: Ναι.
4: Και
5: του λένε: σε κλείσαμε. Του λένε: σε παίρνω τζέλικο. Σήκωσε το.
0: Ποιος έκανε το κονέο, Κοκλώνης?
4: Ναι, δεν ξέρω πώς εκατοκώνε. Διακοπές έκανε, πάντως ήρθε να περάσει ιατρικά, τα πέρασε, υπογράφει για 3 χρόνια. Πολύ μεγάλη κίνηση. Η πρώτη επιλογή του Παναθηναϊκού στον Άσο. Εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι στην ομάδα του υπάρχουν οικονομικά προβλήματα.
5: Δία, λέγεται. Είσαι στη Μύκονο και σε θέλει ελληνική ομάδα. Και λες, πετάγομαι στην Αθήνα να κάνω τις εξετάσεις και ξαναγυρνάω στη Μύκονο.
4: Μην ταλαιπωρηθώ, ρε παιδί.
5: Μην ταλαιπωρηθώ, κατάλαβες. Αχ, Γρηγόρη μου.
0: Ποιος θα πρωτοπαίξει?
4: Αυτό ήταν.
5: Είμαστε
4: αυτό
5: τόσο
4: ήταν, δηλαδή,
5: διαβασμένοι. Αυτό πραγματικά ήταν. Σε ευχαριστούμε γιατί φέτος ήμασταν οι πιο διαβασμένοι. Δηλαδή, μάθαμε μπαλίτσα.
0: Μας μόρφωσες.
5: Ναι, ναι,
0: μας
5: παίξαμε μπαλ.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
4: Λοιπόν, μπορεί να παραμένετε άμπαλοι, αλλά ναι, είστε μια εξαιρετική παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σεζόν. Εγώ πέρασα τέλεια.
0: Και εμείς.
4: Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα, γιατί πρώτα απ' όλα είστε καλοί και κανονικοί άνθρωποι, κάτι το οποίο δεν είναι δεδομένο για όλους. Και εύχομαι ένα φοβερό καλοκαίρι από εδώ και πέρα, με καλή ξεκούρευση και μπαταρίες. Μπράβο. Και όλα τα καλύτερα.
5: Αλλά μην τρελαίνεις, ένας μήνας έμεινε, πάει το καλοκαίρι.
0: Φιλούθια.
5: Γρηγόρη, σε αγαπάμε.
0: Καλό καλοκαίρι να περάσεις τέλεια.
4: Φιλάκια, φιλάκια.
0: Bye, άμαλε.
4: Bye.
3: Σε παρακαλώ, έξω, το ξανακάνε. Τέλος, τέλος, έξω, σε παρακαλώ.
6: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

0: αγαπώ. Και τη διαμαντή μασού τη ΑΕ που γιορτάζει 50 χρόνια δυναμική παρουσία και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Κάτι έχω πει και με κοιτά με αυτή τη
1: διαμαντή μασού τη.
0: Διαμαντή μασού.
2: Συμφωνώ εγώ.
0: Σπάμε λοιπόν τι τιμέ μόνο στα σούπερ μάρκετ μασού τη κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενε εβδομάδε. Ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή.
2: Βέβαια.
0: Είναι μια μεγάλη προσφορά που ισχύει τα Σάββατα 50 χρόνια μασού τη δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμέ που κάνουν τη διαφορά.
1: Λοιπόν, φεύγουμε να πάμε σε διάλειμμα. Εσείς παίρνετε χαρτί στυλό ή το γράφετε στο κινητό ή όπου άλλου θέλετε. Γράφετε ποίημα με τη λέξη φινάλε, γιατί σήμερα τελειώνει η εκπομπή αυτή και σας αποχαιρετά για το καλοκαίρι. Φινάλε λοιπόν, περιμένουμε τους αγαπημένους μας ποιητές, αυτούς που μας δώσαν πολύ πόνο φέτος, να συμμετάσχουν στο τελευταίο σημερινό
0: λέσχη στη σεζόν.
1: Στη σεζόν.

0: Κάνε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα. Λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο. Πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν. Μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
9: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
10: Λοιπόν, φαντάσου τώρα να περπατάς στην πιο εντυπωσιακή κλειστή αγορά τροφίμων του κόσμου, τη φημισμένη Mark Tahal, δεν ξέρω πώς προφέρεται, έπειτα να διασχίζεις μια από τις πιο διάσημες γέφυρες της Ευρώπης και μετά να απολαμβάνεις το ποτό σου σε ένα πλωτό μπαρ. Ναι, αυτό είναι το Rotterdam, κυρίες και κύριοι. Η πιο ζωντανή, νόστιμη και μοντέρνα πόλη της Ολλανδίας. Σε καλή! Κλείσε το εισιτήριό σου για τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean στο aegeanair.com ή στο Aegean.
11: Και να φλερτάρεις και στο Marthal.
10: Marthal.
11: Πώς τα λένε αυτά.
10: Marthal, βρε, φημισμένη.
11: Πού φημισμένο, καλέ. Έτσι είναι η λέξη τους εκεί. Έχουν πέντε σύμφωνα
10: μέσα. Κάτι χόι ολοκλήρω. Μ' αρέσουν εμένα αυτά.
9: Η κίνηση στους δρόμους.
10: Τι γίνεται στους δρόμους.
11: Για να δω τι συμβαίνει. Λοιπόν, κίνηση δεν έχει καθόλου.
10: Δεν έχει.
11: Όχι. Μόνο έχει σε μικρά διαστήματα στο Κηφισό και στην Κηφισία
10: Σκαπέλα. Πειραιά δεν έχει εκεί.
11: Και
10: δεν
11: μέσα
10: φεύγουν.
11: Στον Πειραιά.
10: Α,
11: μέσα
10: ναι,
11: στον Πειραιά έχει full
10: πανσιόν. Θα φύγει το πλοίο, δεν θα φύγει.
11: Μάλλον
10: έχει απαγορευτικό νομίζω σήμερα.
11: Έχουν αλλάξει κάποια δρομολόγια. Έχουν φύγει κάποια δρομολόγια και έχουν αλλάξει. Οπότε τώρα γίνονται. Έχει πέσει ο άνεμος και μάλλον γίνονται τα δρομολόγια. Γι' αυτό έχει πάρα πολύ πήξιμο μέσα στο λιμάνι.
10: Μάλιστα.
11: Να περάσετε ωραία, παιδιά.
10: Με τον καιρό τι γίνεται.
9: Ο καιρός σήμερα.
12: Ο αέρας, ο οποίος φυσούσε έξω, έγινε ένα με την ψυχοσύνθεση του Βασίλη. Σήμερα σηκώθηκε ανταργιασμένος. Μπορεί να έχει 29 βαθμούς Κελσίου, αλλά φυσάει πάρα πολύ και αυτό τον αναστατώνει. Ξύπνησε την Πέτη και τη ζήτησε να χωρίσουνε.
11: Δεν αντέχω άλλο.
10: Τι εννοείς, δεν σε καταλαβαίνω, μίλα πιο καθαρά.
11: Θέλω να βάλουμε ένα φινάλε.
10: Φινάλε?
12: Η Πέτη ανταργιάστηκε.
10: Πρέπει να μπει και ο φοιτητής. Δεν έπρεπε σε κόψω.

0: Η Μπέτη ανταριάστηκε. Κοίταξε γύρω της δεξιά και αριστερά και άνοιξε το παράθυρο. Είδε ότι έξω φυσάει μανιασμένα. Ο αέρας πήρε τα εισιτήρια των διακοπών τους και τα πέταξε πάρα πολύ μακριά. 29 βαθμούς Κελσίου. Δεν το πιστεύω. Κανονικά έπρεπε να έχει 40 για να φύγουμε. Ο Βασίλης συνεχίζει αναστατωμένος. Η Μπέτη πάει να τον εκδικηθεί στο δωμάτιο.
1: Κανόνισε.
2: Λοιπόν, αν θες να ξέρεις, μπορεί τα εισιτήρια να τα πήρε ο αέρας, αλλά έχω κι άλλα. Και θα φύγω με τον εραστή μου.
1: Θα φύγεις μόνο αν γράψεις ποίημα στη λέσχη των καμένων ποιητών. Αλλιώς θα μείνεις εδώ.
0: Και κάπως έτσι η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίγει. 2-10-68-35-7-22. Καλείτε για να παίξετε τώρα.
2: Ναι, ρε παιδιά, και... η τελευταία λέσχη τη σεζόν είναι εδώ. Είναι γεγονός, η λέξη είναι φινάλε. Και δύο εισιτήρια πήγαινε, δύο εισιτήρια γύρνα από την Golden Star Ferris. Σας περιμένουν για να τα πάρετε.
1: Τι έπαθες?
2: Ελάτε να τα πάρετε.
1: Α, δεν αρρωσταίνεις με τίποτα, Δίρνα.
3: Αδύνατο να αρρωστήσω, είμαι πλούσια.

0: Η Λέσχη ανοίγει τις πύλες της για τελευταία φορά αυτή τη σεζόν.
1: Η Λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Έχουμε την τιμή να έχουμε έναν ποιητή εδώ μαζί μας.
2: Ο μεγάλος μας ποιητή.
0: Τον Παύλο, έναν από τους καλύτερους ποιητές. Μέσα στο top 3 είναι ο Παύλος, παιδιά, φέτος.
2: Ο οποίος μας είπε ότι θα έρθει στην τελευταία εκπομπή να σας βγάλει από κοντά και το έκανε.
3: Το έκανε,
0: έγραψε και ποίημα εκτός συναγωνισμού για να μην σκυλιάσετε όλοι.
3: Και δεν είναι από το τηλέφωνο τώρα εδώ πέρα. Είναι live εδώ στο
0: είναι
3: μικρόφωνο.
0: Είναι live λοιπόν.
3: Πάμε.
0: Πάμε, Παύλο.
2: Με λέξη φινάλε.
4: Καλή σας μέρα.
3: Περίμενα να ανοίξει.
0: Περίμενα να ανοίξει γιατί ο Φορτούνης ξέκλεισε.
4: Καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
0: Ναι, ναι, έτοιμοι.
3: Εδώ
0: Παύλο.
3: Και καιρό.
4: Ρώτησα δύο ναυτικούς και πέντε αστυνόμους. Ρώτησα και υδραυλικούς. Ρώτησα και οικοδόμους. Και όλοι μου είπανε με μιας, χωρίς καν δισταγμό, να προσπαθείς το τέρι σου να έχει οργασμό. Έτσι κι εγώ προσπάθησα να κάνεις grand finale. Όσο εσύ μου φώναζες «Δώσε πόνο μεγάλε!» Φωνή εσύ, ρυθμό εγώ. Μα ξέφυγε το θέμα. Απ' το πολύ το κούνημα, αχ, θα με πάει αίμα. Τραβήχτηκα και μου φύγε αέρας από πίσω. Την ώρα που ήμουν έτοιμος να σε χειροκροτήσω.
3: Ήτωθενα
4: και έφαγα ψάρι με κουνουπίδι. Μου θέλησε το άντερο με το σμπαροκοπίδι.
0: Είσαι
2: top!
0: Είσαι όμοιρος μας είσαι!
2: Και ζητάμε επίσημα να ξανανοίξεις πρώτο Θεός τη Λέσχη το Σεπτέμβρη.
0: Έτσι.
3: Νούμερο ένα.
0: Να το καθιερώσουμε. Γιατί σου αξίζει, είσαι φανταστικός, Παύλο.
3: Λοιπόν,
0: συγχαρητήρια, δεν έχουμε λόγια.
2: Και τώρα και η Κρητική Επιτροπή.
0: Κρητική Επιτροπή, βεβαίως. Γιατί είναι καταπληκτικός, οπότε θα συμμετάσχει και σαν
2: κριτής.
0: Πάμε στη δεύτερη γραμμή μας. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος είσαι στη γραμμή?
5: Μάντεψε.
0: Κωνσταντίνες είσαι.
2: Ο Κατερινάκης.
5: Μάντεψε.
0: Αγόρι μου.
3: Έλα Κατερινάκη, ρίχτο.
0: Καλώς το να. Πολύ δυνατός επίσης.
5: Για δύο, να τα πω γρήγορα.
0: Α, δεν πες ό,τι θες τώρα, θα πάμε ως τις 10 έτσι. Πάμε, δώσ' το.
5: Ότι μου τα φοράει η γυναίκα μου, είχα μια υποψία. Έπρεπε όμως να την πιάσω στα πράσα την κυρία. Έβαλα detective καλό, του έδειξα το σπίτι. Εκείνος τρύπωσε σκοφίτα μέσα από το φεγγίτι. Αργούσε όμως πολύ. Είπα να αλλάξω ρότα. Τι το ήθελα κερατάς και άνοιξα την πόρτα. Βγήκε από μέσα υδραυλικός, ο detective και ο κουμπάρος. Με τόσο μεγάλο κέρατο καμπούριασα το βάρος. Ρε τη ρουβιά να λέω, μαγάρισε την τράτα μας. Και ακούω από μέσα να φωνάζει «Άλλος με τη βάρκα μας!» Να το καλύτερο, να το καλύτερο η άτιμη το κράταγε για φινάλε. Κάει αράπης και μου λέει «Θα μπεις πρώτος ή να περάσω εγώ μεγάλε?»
0: Εντάξει.
5: Προσκυνόμενο. Και ένα αποχαιρετήριο.
0: Ένα αποχαιρετήριο δώσε και αυτό, ρε Κωνσταντίνη, γιατί σου αξίζει.
5: Τώρα που καλοκαίριαστε και πάτε διακοπούλες, σε ποιον θα λέμε πείματα, ποιος θα γερνάει πιτσούλες? Πάει στα νησιά η Δόκτωρ Μπέτη μαζί με την Μπακύρα. Μέτιασε κατάθλιψη, τρία χαπάκια πήρα. Και πώς θα μάθω τον καιρό χωρίς την Αθηνά την τρέλα? Θα έχει ήλιο ξαστεριά και εγώ θα κρατάω ομπρέλα. Πώς θα μαθαίνω τα αθλητικά χωρίς Γρηγόρη Ατρίδη? Και ποιος θα λέει την κίνηση? Βασίλη είσαι το καμάρι μας.
0: Εντάξει. Είσαι υπέροχος.
5: Καλές διακοπές, παιδιά.
0: Υπέροχος.
5: Πάντα τεμπρασάκια. Σας αγαπάμε, σας ευχαριστούμε για όλη τη χρονιά, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Είσαι υπέροχος, είσαι φανταστικός, αγόρι μου. Να συνεχίσεις έτσι. Σε ευχαριστούμε.
2: Ραντεβού από Σεπτέμβρη.
0: Ωραίες στιγμές μας χάρισες και εσύ και ο Παύλος.
3: Είμαι μεγάλο όντως καμάρι, εντάξει.
0: Καμάρι. Τσολιά μου εσύ. Πάμε τρίτη γραμμή στον αέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
6: Δάφνη, και εγώ πήρα έτσι εκτός συμμετοχής.
0: Δάφνη,
2: ωραία.
6: Συναγωνισμό.
2: Μπράβο, ρε παιδιά.
0: Δώσ' το ρε, Δάφνη.
6: Λοιπόν, ξεκίνησα νωρίς νωρίς να πάω στη δουλειά μου, αλλά με βρήκε στην φορά, ξέχασα τα γυαλιά μου. Στο πλήθος αχνοφάνηκε, ψηλό σαν κυπαρίσι. Λέω, για κάτσε, δεν μπορεί, θα έρθει να μου μιλήσει. Μα έρασε πλησία στα κλαούντια καρδινάλε, τα λόγια μου τα πρόβαρα, σαν πρόβα τζενεράλε. Κάναμε δυνατή αρχή, πώς θα είναι το φινάλε? Έλα και πάρε με από εδώ, αχ, έρωτα μεγάλε. Τα ρούχα πέσαν στο χαλί, το φως χαμηλωμένο. Το σώμα σου πλησίασα που ήταν ξαναμένο. Σαν τίγρης το ξεκίνησες με πάθος και καημό. Σα μούμια όμως κατέληξες, ίδιος ο Φαραώ. Τα λόγια ήσουν μάστορας, μου είπες θα σε πάρω. Μα στο φινάλι ήσουν να πας, φάγαμε πάλι γλάρο.
3: Μπράβο.
0: Καλή, πολύ καλή, ρε.
3: Μπράβο και σε ευχαριστούμε.
0: Καλή, καλή, καλή. Παύλο.
6: Να πω τη βλακία μου για το τέλος.
2: Ήσουν φανταστική. Ήσουν πολύ καλή. Ήσουν πολύ καλή. Δεν ήταν βλακία, μια χαρά ήταν καλέ.
3: Καταπληκτική. Πάντα καλή.
0: Πολύ ωραίο με το γλάρο. Πολύ ωραίο.
3: Πάμε στον επόμενο.
0: Πάμε στον επόμενο ποιητή. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου? Εσάς λέω.
7: Εμένα μιλάτε.
0: Σε εσάς μιλάω. Ναι, ναι, ναι.
7: Α, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Ονομάζομαι Μαγδαλίνη.
0: Α, Μαγδαλίνη, μάλιστα. Μαγδαλίνη, για πες μας λοιπόν.
3: Για εξφεντονίστε την πίεση.
0: Έχεις αμαρτίες?
7: Μάλλον το αντίθετο.
0: Απλά
7: λέγονταν για το όνομα.
0: Μάλιστα.
7: Αλλά επειδή οι γονείς μου φροντίσανε και μου δώσανε και το Μαρκέλα, έφυγαν οι αμαρτίες.
0: Α, μάλιστα. Κάτι που θυμίζει εμένα, η αγαπημένη.
7: Μάλιστα. Λοιπόν...
0: Έχετε ξανακαλέσει στη λέση.
3: Παλιά.
7: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιο
7: ναι.
0: ποίημα έχετε πει?
3: Τα ελληνικά στρατά έχει πει.
7: Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
0: Έχετε πει αυτό με τα ελληνικά στρατά? Δεν το πιστεύω, είστε η αγαπημένη μου πίτρια τότε.
2: Είχατε μια μανσιόν στην πλατεία Βικτωρίας. Αυτό.
0: Αυτή είστε. Δεν το πιστεύω. Είστε η αγαπημένη της Αθηνής. Είστε η αγαπημένη μου.
3: Μα τόση ώρα σου κάνω νοήματα.
0: Μα τι λέει, δεν το έβλεπα. Δεν είχα καταλάβει ότι είναι η μεγάλη πίτρια. Σήμερα σας το έλεγα.
3: Σήμερα. Να ακούσουμε, πάμε.
0: Μαγδαληνή, δικό σας.
7: Ήσουν πάντα εσύ ο φως και το έπαιζες ξερόλες. Και να που ήρθε η ώρα για διακοπή και εσύ φωνάζεις όχι βρε πούστη τώρα. Έφτιαξες το δικό σου θέατρο γεμάτο με κομπάσους χωρίς να ξέρω πως μπορώ στο θίασο να θα φτάσω. Έγραψες ρόλους φανταχτερούς για όλους και για μένα και ο δικός σου ήταν φτωχικός, ένας άντρας χωρίς φρένα. Και να που ήρθε το φινάλε και τελείωσε το θέατρο και η εκπομπή η πιο μεγάλη και η μαγκύρα πάει διακοπές και εσύ ρωτάς με ποια άλλη. Άνθρωπέ μου, μάζεψε τα βρακιά σου για μια φορά και βάρτα στο τσουβάλι να φύγουμε τώρα κι εμείς να κάνουμε φινάλε.
0: Πολύ ωραία. Ήταν ωραία. Δεν είστε βέβαια η κυρία αυτή που είχε γράψει τα στρατά.
3: Αλλά παρόλα αυτά
0: δεν είναι η κυρία που είχε γράψει
3: τα στρατά. Ήταν ίδιο επίπεδο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Άλλη φωνή είχε η κυρία με τα στρατά. Ήταν άλλη περίπτωση. Ναι, πάντως ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ, κυρία Μαγδαληνή. Επόμενη στη γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα.
0: Λέω και εγώ τώρα, είναι δυνατόν.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε?
8: Δέσποινα.
0: Δέσποινα, είσαι στην παρέα μας αμόλατο.
8: Και εγώ έτσι πήρα. Ήρθα για να σας πω ένα καλό καλοκαίρι, λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοίτα, Δέσποινα, άμα είναι καλό, γιατί να μην κερδίσεις?
8: Έχω ξανακερδίσει.
0: Α, έχεις ξανακερδίσει. Εντάξει, δεν το ξέρω. Sorry. Για πάμε.
8: Φινάλε της καρδιάς μου και ρωτά μου, τελείωσε για φέτος το πρωινό και από αύριο πες μου πώς θα ξυπνάω εγώ. Φεύγει η μαγείρα, η λέσχη και οι πίτσες και εμείς θα πάμε στο χωριό να κάνουμε τις τρίτσες. Κάντε υπομονή λοιπόν, έρχεται νέα σεζόν, μα το φινάλε τους αυτό ήταν μαγείρα.
0: Ευχαριστούμε, ήταν υπέροχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε
0: πολύ γλυκιά. Να είσαι καλά. Επίσης, καλό καλοκαίρι. Για πάμε στην επόμενη γραμμή μας, παρακαλώ. Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
9: Αγγελική.
0: Αγγελική ακούω, μάλιστα. Αγγελική, δώστο, με φόρα.
9: Μάλιστα. Είναι η αγαπημένη Αθηνά με την ωραία προφορά. Ο Φορτούνης ο γλυκός που είναι και λίγο πονηρό. Και η μαγείρα η Σαφτίνα που είναι μαγκάκι φίνα. Τόσο ωραία παρέα που βγαίνει στον αέρα. Τραγούδια, παιχνίδια και πολλά νέα μας κρατάνε όμορφη παρέα. Είστε το φινάλε τώρα. Φεύγουν από ώρα σε ώρα. Θα κάνουμε υπομονή με μεγάλη προσμονή. Άντε και καλό καλοκαίρι. Να είστε πίσω ανανεωμένοι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
9: Είστε δουλειά. Σας περιμένουμε στις θέσεις σας ξανά.
0: Υπέροχο.
2: Υπέροχο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Αγγελική.
2: Ευχαριστούμε.
0: Εγώ της έδινα και το βραβείο. Μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Ήταν ρομαντικό.
3: Παίρνεις το βραβείο από την Αθηνά.
0: Ναι, από... Για πάμε στην επόμενη γραμμή. Ασμίνη στην γραμμή. Ασμίνη, παρακαλώ. Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
10: Η Λιγερή είμαι.
3: Γεια σου, Λιγερή.
10: Έπρεπε να κάνω κι εγώ ένα φινάλε.
0: Βέβαια.
10: Μα πώς θα γίνει. Λοιπόν, το γκομενάκι το καινούριο είπα να δοκιμάσω. Τον φώναξα στο σπίτι, λουκούμι να κεράσω. Έφτιαξα δείπνο special να φάει να ντερλικώσει. Έφτιαξα και ατμόσφαιρα, μήπως και μου να βλώσει. Τον πήρα στο δωμάτιο για πρόβα τζενεράλε, όμως σε δύο λεπτά είχαμε και φινάλε. Τι ήταν αυτό, Λεβέντη μου, τελείωσες μπαμ μπαμ. Μπήκες να το παρκάρεις, αλλά δεν έβγαλες ούτε αλάρμ.
3: Μπράβο, Λεβέντη.
10: Η ζωή τελειώνει πιο γρήγορα από όσο θέλεις. Το παγωτό, του ρυθμού το πρωινό, αλλά και ο Βαγγέλης.
3: Καταπληκτικό.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
10: Δεν έπρεπε, ρε παιδιά, να πάρω και εγώ το φινάλε μου.
0: Πολύ καλή η Λιγερή. Μπράβο, Λιγερή, μείνε στην γραμμή. Είσαι υποψήφια. Μείνε στην γραμμή. Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε?
11: Κατερίνα είναι το όνομά μου.
0: Κατερίνα, δώσ' το με φόρα.
11: Τις διακοπές μας στείναμε εδώ και τόσους μήνες. Έφτασε η ώρα, μάτια μου, να πάμε για Θερίνες. Όλα ήταν έτοιμα, διάθεση στα ύψη, μα κάπως μου φαινόσουνα και το είχα ανακαλύψει. Έψαξα τα μηνύματα και με έκπληξη μεγάλη.
0: Οπα.
11: Είδα δωμάτιο έκλεισες δίπλα μας σε μια άλλη. Παρ' όλα αυτά, κυρία εγώ, ήρθα στις διακοπές μας. Μη χάσω και τα χρήματα, ας πέσουν οι βρισχές μας. Και όσο μηνύματα έστελνες για να τη συναντήσεις, είπα να κάνω μια σκηνή, ναι, να μην τη λησμονήσεις. Τρώγαμε και σου ζήτησα μαζί μας να δειπνήσει, να τη γνωρίσω για να δω ποια με έχει εκτοπίσει. Και πάνω που τα έχασες, πολύ είχα γελάσει και ας ήξερα πως μέσα μου βαθιά είχα λυσάξει. Και έτσι στην Αλόνισο, χωρίς μια τζενεράλε, στον, ναι, Ταραβέρι έδωσα νησιώτικο φινάλε.
0: Ωραία! Πολύ καλή! Ας μας πει και ο Παύλος πώς το φάνηκε.
4: Τα βράχια της Αλόνισου
3: βρήκα το
0: παντελόνι σου. Έτσι, έτσι.
3: Καταπληκτικό.
4: Ας μείνει στη γραμμή.
0: Ας μείνει στη γραμμή.
3: Επόμενος.
2: Τρελαίνε με τον Παύλο.
3: Νομίζω δεν έχουμε κι άλλον. Ακόμα ένα, να πάμε.
0: Για πάμε τελευταίος, δηλαδή το αυτό. Για πάμε. Καλημέρα.
12: Γεια σας.
0: Γεια σας. Πώς ονομάζεστε, κύριε?
12: Μάνος.
0: Γεια σου, Μάνος. Μας αρέσει ο
3: Μάνος.
12: Ένα καλό πείμα θα πούμε για το φινάλε και θα τα ξαναπούμε το φινόπωρο για πρόβα τζενεράλε. Σε μια ωραία παραλία θα πάμε για το φινάλε, αλλά ένα χιλιάρικο εξαπλώσα, ρε μεγάλε. Ένα σταθμό που απευθύνεται σε κάθε γενιά, που αλλού στο 949.
3: Έλα,
0: ωραίος.
4: Ξέρει τι κάνει ο Μάνος.
3: Ξέρει ο Μάνος.
4: Ξέρει ποια που είναι η Λίλη.
0: Πώς θα τους κερδίσω.
2: Μας τύπησες εκεί που αγαπάμε στο 949.
0: Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε και η Λιγερή.
2: Ήταν πολύ δυνατή.
0: Ήταν δυνατή η Λιγερή.
4: Εγώ είμαι μεταξύ Λιγερή και του. Ο Κωνσταντίνος ήταν
3: εκεί.
4: Του...
3: Ο Κωνσταντίνος είναι.
0: Ο Κωνσταντίνος είναι.
4: Ο Κωνσταντίνος είναι.
0: Το ξέρουμε. Έχει ξανακερδίσει, ναι, απλά, ναι, ο Κωνσταντίνος.
3: Και η Λιγερή έχει ξανακερδίσει. Μήπως να το δώσουμε σε αυτό που είπε η Αθηνά ότι τη έδινε το βραβείο.
2: Ποια ήταν, δεν θυμάμαι.
3: Τι προηγούμενη από τη Λιγερή.
4: Ήταν το ρομαντικό αυτό το πείμα, το ρομαντικό που συγκινηθήκαμε.
0: Α, που έγραφε για μας με την.
13: Η Αγγελική παιδί πρέπει να πέσει γραμμή τη.
0: Παιδιά, εμένα μου άρεσε η Λιγερή. Γιατί έχει κερδίσει η Λιγερή.
2: Τώρα κερδίσει. Πρόσφατα, άρα δεν μπορεί να κερδίσει.
0: Και ο Κωνσταντίνος πρόσφατα έχει κερδίσει.
13: Ναι.
0: Ωραία, τι κάνουμε τώρα? Θα το δώσουμε στην Αγγελική και θα ξαναπάρει, παιδιά. Άμα είναι η Αγγελική και
2: νομίζω
0: δεν έχει κερδίσει.
2: Η Αγγελική ήταν ή μετά την Λιγερή?
3: Πριν
2: τη Λιγερή.
3: Πριν τη Λιγερή ήταν η Αγγελική. Ήταν και λέω, εγώ ας το πάρει, Αθηνά.
0: Ωραία, ας το πάρει η Αγγελική αφού το έχουν πάρει.
2: Αν μας πάρει τώρα, αλλιώς θα το πάρουμε.
3: Δεν βαριέσαι.
2: Γιατί πού θα τη βρούμε τώρα, άμα δεν τη βρούμε, έχει σημειώσει το τηλέφωνό της?
13: Όχι.
2: Γι' αυτό σας λέω.
0: Αν μας ακούει.
13: Ας μας πάρει τώρα.
0: Ας μας πάρει αυτή λοιπόν.
2: Παύλο, ήταν δυνατά τα ποίηματα σήμερα.
4: Ήταν πολύ δυνατά τα ποίηματα.
2: Για τελευταία σεζόν δηλαδή.
3: Ήταν
4: αυτό ακριβώς που περίμενα για τελευταία ημέρα και τη λέσχη.
0: Έτσι. Γεια.
13: Πήρε.
0: Έλα, βγάλ τη στον αέρα. Αγγελική μου.
14: Καλημέρα και πάλι.
0: Αγγελική, θα στο πω με την προφορά. Κέρδισες.
3: Εντάξει, Γλυκούλα. Έλα, εντάξει. Δεν είχε ξανακερδίσει κιόλας, οπότε μια χαρά. Τελευταία εκπομπή.
0: Μπράβο, εντάξει, είναι ωραία, είναι ωραία. Κέρδισες λοιπόν δύο εισιτήρια. Πήγαινε, έλα, πάνε, έλα. Πάνε, έλα, πάνε, έλα. Να ξέρετε ότι το νέο άνδρος King της Golden Star Ferries, εσείς που μας ακούτε, ήρθε στη Ραφίνα και σας ταξιδεύει καθημερινά σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο με περισσότερη άνεση, γρήγορο ταξίδι και η ποιότητα που περιμένετε από την Golden Star Ferries. Μπορείτε να κλείσετε και εσείς τα εισιτήριά σας τώρα στο...

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
4: Τι χρειάζεται ο οργανισμός πριν να κάνει τζόκινγκ στην παραλία ή να πάει γυμναστήριο? Ένα σμούθι με ροδάκινα ή μια αποβουτυρωμένο γάλα με 5-6 αμύγδαλα χρειάζεται 1-2 ώρες πριν ξεκινήσετε τη γυμναστική. Θα πάρετε ενέργεια και το πιο βασικό, δεν θα βαρύνετε.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
2: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδες, γαρίδες αγανάκι. Αυτά προς το παρόν.
1: Όλα νόστιμα. Όμως οι γαρίδες αγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Προσοχή. Άγνωστα.

0: Κείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνονα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.

0: Ρυθμός 949.
1: Άργησες, δεν έχεις καταλάβει πόσο άργησες. Πάτησες με θράσος στη γραμμή

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
2: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
3: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
4: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι σε μία από τις πιο μαγευτικές πόλεις της Μακεδονίας, την Καβάλα. Όμορφη, ερωτεύσιμη, με τόσα πολλά να κάνει κάποιος το ταξίδι του εκεί. Η συνοικία της Παναγιάς, η παλιά πόλη δηλαδή, με τα πλακόστρωτα δρομάκια, σε οδηγεί στα απομεινάρια του παλαιότερου βυζαντινού κάστρου που δεσπόζει στην κορυφή από τον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο έντονα στοιχεία της πόλης. Ακόμη, μία βόλτα στο λιμάνι θα σε γεμίσει χρώματα και γεύσεις. Είναι συνδυασμός νεοκλασικών κτιρίων και καπναποθηκών που θυμίζουν μια άλλη εποχή, η οποία αναβιώνει στο Μουσείο Καπνού της Καβάλας. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει βουτιές στη θάλασσα, η αμόλοφη και η παραλία Κεραμωτής είναι must. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College. Στα

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ συντονισμένοι στο ρυθμό 949, Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός. Παραμονή Σαββατοκύριακου, τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Και προχωράμε προς τον Αύγουστο σιγά σιγά.

Και υπάρχουν και κάποιες στιγμές που η μέρα απαιτεί την απόλυτη ανταμοιβή αφού έχεις κάνει τον λογαριασμό όλης της μέρας. Όχι απλά ένα καλό γεύμα, αλλά όλα σου τα αγαπημένα μαζί. Ανοίγεις λοιπόν το Smartbox Selfie και βρίσκεις μια ατομική πίτσα εξτιμαχίων με επιλογή από 16 διαφορετικές συνταγές, σκορδόψωμα, πατάτες, κρόσκα, onion rings, φτερούγε, κοτόπουλο και γλυκό τσόκο κράτς. Και δίπλα ένα ζουμερό μπέργκερ θα σε περιμένει. Μόλις έκανες ένα τέλειο δώρο στην εαυτό σου με τη νέα προσφορά της Pizza Fan που αλλάζει τους κανόνες απόλαυσης. Ένα Smartbox Selfie και ένα μπέργκερ όλα μαζί. Μόνο με 13,50. Μπες στο site της Pizza Fan ή στο app και φέρε την παρέα σου ή την ταινία σου στο επόμενο στάδιο.

0: Και φυσικά αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Σε ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών σου έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από εκατοσύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα εδώ ανήκει, www.delta360.gr και
1: 2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-2610-
0: παγωτό σου υπάρχει μόνο ένας προορισμός και έχει το όνομα του Edelweiss. Φτιαγμένη στην ετελεία. Λοιπόν, δεν φεύγετε, πάτε πουθενά. Μένετε εδώ συντονισμένοι στο ρυθμό 949, γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν μόνο και μόνο εδώ.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

0: Σήμος 949.
1: Ελικοκίνου και αυτό καλοκαίρι. Συνεχίζουμε εδώ σταθερά συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και πετάμε ψηλά με την πτήση 949. Ρυθμό 949, πάτρα στα social media, έτσι θα μας βρει. Αντρέας Πολυμερόπουλος στο δικό μου. Και θέλω να σου πω ότι αν σκέφτεσαι αυτό το καλοκαίρι να κάνεις το επόμενο μεγάλο βήμα στις σπουδές σου ή θες να κάνεις μια ουσιαστική αναβάθμιση στην καριέρα σου, η επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού φορέα είναι το Α και το Μ. Και όταν μιλάμε για σπουδές με διεθνή αναγνώριση, το City Unity College είναι η σταθερή αξία. Σε συνεργασία με κορυφαία ευρωπαϊκά και διεθνή πανεπιστήμια, το City Unity College προσφέρει σύγχρονα προπτυχιακά bachelor και μεταπτυχιακά master που καλύπτουν ένα τεράστιο φάσμα επιστημών. Ψυχολογία, εκπαίδευση και ειδική αγωγή, διοίκηση επιχειρήσεων και οικονομικά, πληροφορική και νέες τεχνολογίες, νομική, τουριστικά και ξενοδοχειακά, ναυτιλιακά και ακαδημία εμπορικού ναυτικού, φυσική αγωγή και αθλητισμός, πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις, αλλά και θεολογία. Επιπλέον διαθέτει εξειδικευμένα επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια διαβίου μάθησης, σχεδιασμένα με τρόπο που προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Και το καλύτερο, για εσάς που ακούτε αυτή τη στιγμή, έχουμε εξασφαλίσει μια έτσι αποκλειστική προσφορά. Όσοι μας πάρετε τώρα τηλέφωνο στο 2610-224-261, 2610-224-261, παίρνεις τώρα τηλέφωνο και εξασφαλίζεις επιπλέον 10% έκπτωση στα δίδακτρα του προγράμματος που θα επιλέξεις. Μας παίρνεις τηλέφωνο στο 2610-224-261 και έχεις μείον 10% στα δίδακτρα στο City Unity College. City Unity College, η επόμενη στάση της επιτυχίας σου είναι εκεί. Με ζώνος 5 εδώ στην Πάτρα και στο 2610-208-100.

0: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
1: Εγώ βάτραχο.
0: Το μωρό κροκοδυλάκι.
1: Φύγαμε για βογωτάκι.
2: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.

0: Ρυθμός 949.
1: Συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Και αν η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Ανώτερες σχολές Δέλτα και αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεις σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πρακτικές απαιτήσεις αγοράς. Όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με μια ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στην χώρα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στις σχολές Delta Αγίου Ανδρέως 47 και Κολοκοτρώνη 3 εδώ στην Πάτρα και ξεκίνη να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Delta βήμα, γιατί αν θες να προχωρήσεις, η Delta σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Delta, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr και 2610 27 0551. Και λοιπόν, αν είστε γονείς και ετοιμάζετε έτσι ένα παιδικό πάρτι ή συγκέντρωση στο σπίτι, ξέρετε καλά ότι δύο πράγματα έχουν σημασία: το ατέλειωτο παιχνίδι και το σωστό φαγητό. Αυτό που θα λατρέψουν όλα τα παιδιά χωρίς γκρίνιες. Λοιπόν, η Pizza Fan έχει τη λύση που θα σε ξετρελάνει. Είναι τα νέα απίθανα mini burgers. Για τους μικρούς μας φίλους λοιπόν, υπάρχουν τα mini kids burgers με ζουμερό μπιφτέκι και τα mini kids chicken burgers με τις αγαπημένες κοντομπουκές, όλα σε αφράτα μαλακά ψωμάκια με κέτσαπ, μαγιονέζα και φυσικά λαχταριστές πατάτες. Και ακούστε τη σούπερ προσφορά που παίζει για όλους. Παίρνετε 3 mini kids chicken burgers με πατάτες και μαζί τη θεϊκή γλυκιά πίτσα, sweet pizza, crunch merenda, Oreo strawberry, με crunch ανοιχτή σφολιάτα, merenda και μπισκότο Oreo φράουλα. Όλα μαζί μόνο με 13,90. Μπες στο pizzafan.gr, παραγγέλνεις και το πάρτι ξεκινά. Okay.

ψυχή μου παίζει κρίση. Λοιπόν, και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να φεύγουμε σιγά σιγά. Μέχρι αυτήν την ώρα στην παρέα μας ήταν η Pizza Fan. Από την παρέα μας δεν έλειψαν οι σχολές Delta 360. Μαζί μας ήταν το Edelweiss και φυσικά το City Community College. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται και φυσικά πάντα εδώ συντονισμένοι στο ρυθμό 949, γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν μόνο και μόνο εδώ. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Αν θες να μην ξεχνάς το όνειρο που είδες κάθε βράδυ, μάθε ότι έχεις μόλις 10 λεπτά από τη στιγμή που θα ξυπνήσεις για να το κρατήσεις στη μνήμη σου. Μετά, το 90% του ονείρου σου θα χαθεί. Εξαίρεση αποτελούν οι εφιάλτες. Επειδή σε ξυπνάνε απότομα, δεν τους ξεχνάς.
0: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Ρυθμός 949.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιος.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vamvakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vamvakour Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά.

0: αλλά ποτέ μόνοι. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Ρυθμός 949.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
2: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
3: Ρυθμός 949.

0: ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Φαντάζεσαι να είχαμε την αίσθηση της γεύσης στα πόδια μας? Όσο τρελό κι αν ακούγεται, υπάρχει ένα πλάσμα που την έχει. Είναι οι πεταλούδες. Και σιγά μην το ξέρατε. Ευτυχώς εμείς έχουμε την αίσθηση αυτή μόνο στη γλώσσα. Αυτό μας έλειπε, να τρώμε και με τα πόδια.
0: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Φοιτητής στην Πάτρα? Μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του. Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι σε μία από τις πιο μαγευτικές πόλεις της Μακεδονίας, την Καβάλα. Όμορφη, ερωτεύσιμη, με τόσα πολλά να κάνει κάποιος το ταξίδι του εκεί. Η συνοικία της Παναγιάς, η παλιά πόλη δηλαδή, με τα πλακόστρωτα δρομάκια, σε οδηγεί στα απομεινάρια του παλαιότερου βυζαντινού κάστρου που δεσπόζει στην κορυφή από τον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο έντονα στοιχεία της πόλης. Ακόμη, μία βόλτα στο λιμάνι θα σε γεμίσει χρώματα και γεύσεις. Είναι συνδυασμός νεοκλασικών κτιρίων και καπναποθηκών που θυμίζουν

0: μια άλλη εποχή η οποία αναβιώνει στο Μουσείο Καπνού της Καβάλας. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει βουτιές στη θάλασσα, η αμόλοφη και η παραλία Κεραμωτής είναι must. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Ρυθμός 949.
5: Be viral.

0: άστο, πονάει άστο.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Τελευταία εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Και ποιος συντονίστηκε τώρα μαζί μου, να του πω την καλησπέρα μου. Αν μάθατε τώρα λοιπόν ποια είμαι, ακούγοντας τη φωνή μου, μια Αθηνά Κλίμη, είμαστε καθημερινά εδώ πέρα για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσική. Και σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή για τη σεζόν. Μπορείτε φυσικά να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας, Be Viral Radio Show, και όλο το καλοκαίρι αλλά και σήμερα. Και εννοείται, πάμε να ακούσουμε μουσική δυναμικά και ωραία, και φυσικά οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Back-to-back επιτυχίες, παιδιά, εντάξει, η αγαπημένη μου ατάκα, back-to-back και τα νέα Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο B-Viral Radio Show και πάμε λίγο τελευταία Παρασκευούλα σήμερα, τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν, να δούμε τι τρένταρε, παιδιά, αυτές τις μέρες. Ναι, φυσικά λοιπόν και τρένταρε το καινούριο έτσι cover της συνεργασίας Κατερίνας Λιόλιου και Σάκης Ρουβάς. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι μιλάμε για τη συνεργασία της χρονιάς στο μαγαζί Έναστρον και όπως καταλαβαίνετε έχει να γίνει χαμός. Το καταλαβαίνουμε μόνο και μόνο από την αφίσα. Γιατί παιδιά τους βλέπουμε να τρώνε το μήλο, το περιβόητο μήλο της Έριδος από ό,τι καταλαβαίνουμε. Τι θα δούμε σε αυτή τη συνεργασία, παιδιά. Ανυπομονούμε να μάθουμε. Αθήνα Κλίνη στην παρέα σας, είστε στο B-Viral Radio Show και επιστρέφω.

πολλά τα δημοσιεύματα και πολλά τα trends, παιδιά, αυτές τις μέρες για την Ιουλία Καλυμάνη. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, όλα τα sites γράφουν. Παντρεύεται η Ιουλία Καλυμάνη με ερωτηματικό αλλά και με θαυμαστικό. Εγώ θα σας πω όσον αφορά αυτό που γράφετε με δικό μου ρεπορτάζ, ότι έχω την εντύπωση ότι οι άνθρωποι είναι απλά συνεργάτες. Αλλά και να είναι ζευγάρι, μας νοιάζει κάτι. Ας αφήσουμε τους ανθρώπους, παιδιά. Οποιοδήποτε και αν είναι αυτοί, να το ζήσουν, να πούνε το οτιδήποτε τους αφορά σε προσωπικό επίπεδο, με τη δική τους ροή και γενικότερα. Αυτό δεν είναι ωραίο, να υπάρχει μια διακριτικότητα. Αν κάποιος τα έχει επιλέξει, πρέπει να τη διαφυλάξουμε. Και εμείς φυσικά. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και viral γίνεται η Ιουλία Καλυμάνη για όλες αυτές τις ωραίες συναυλίες που έχει κάνει το καλοκαίρι.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι, Αθηνά Κλίμπη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και πέρα από τα viral τραγούδια, όπου σε πολλές περιπτώσεις είναι νησιώτικα, αλλά φυσικά και πανηγυριώτικα τραγούδια, όπως ας πούμε βλέπω εδώ πέρα το τρεντάρει πάρα πολύ η Τζένι Κατσίγιανη, αλλά και η Γογό Τσαμπά. Να σας πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι τρεντάρουν και μερικές πολύ κακές ειδήσεις. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική και θα επιστρέψω σε ελάχιστα λεπτά για να δούμε και λίγο επικαιρότητα, γιατί παιδιά και αυτό.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και σας είπα ότι θα μιλήσουμε και λίγο για επικαιρότητα. Όπως καταλαβαίνετε, δυστυχώς κάτι που είναι πολύ κακό να τρεντάρει είναι οι φωτιές και πραγματικά δεν έχουμε αφήσει πάλι τη φύση στην ησυχία της. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show και νομίζω μόνο αγάπη στέλνουμε, αλλά και θετικά vibes σε Κρήτη, Λέσβο, αλλά και Πάρο.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Σαν την άκλη μου στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Εγώ με το σκύλο μου λοιπόν εδώ πέρα στο στούντιό μας για την τελευταία μας εκπομπή. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι είμαι τόσο χαρούμενη για αυτή τη χρονιά, τόσο ευγνώμων. Αχ, βρε παιδιά, αυτό θέλουμε, αυτό το feeling χρειαζόμαστε. Έχουμε έτσι μία πανσέλινο που την ενημερώνουμε από το control, αλλά δεν πειράζει, την αγνοούμε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, έχετε χρόνο να μου ζητήσετε τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, γιατί παιδιά ειδικά σήμερα θέλω να ακούσετε μόνο ότι γουστάρετε εσείς.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Και παιδιά, πολλά τα trends, πολλά τα νέα και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, και τα μηνύματα. Να πω ένα γεια στη Γαλήνη και ένα γεια στον Νίκο που μου έχουν στείλει εδώ πέρα μήνυμα. Η Γαλήνη, παιδιά, τι ωραίο όνομα, Θεέ μου. Και αυτό θέλω να αισθάνεστε, Γαλήνη. Τους αφιερώνω λοιπόν το επόμενο τραγούδι που έρχεται. Να πω λοιπόν επίσης ότι, παιδιά, ενημερώνουμε από το Control για όλα αυτά τα σχήματα που έρχονται το καλοκαίρι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να τα επισκεφτούμε. Να πάμε, ρε παιδιά, στην πρωτεύουσα και στις δύο πρωτεύουσες, θα έλεγε κανένας, αλλά γενικότερα να πηγαίνουμε και στην επαρχία, να το πούμε και αυτό. Ας τα αφήσουμε αυτά, κυρίες και κύριοι. Τρεντάρει ένα πολύ ωραίο τραγούδι αυτές τις μέρες, έχω να πω σε αυτό το σημείο, από ανερχόμενους καλλιτέχνες, το οποίο θα το δούμε σε ελάχιστα λεπτά και θα το συζητήσουμε. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας και επιστρέφω.

0: B-Viral Radio Show.
1: Ritmo Seña Sardegna.
0: B-Viral Radio Show.

Τι τρεντάρει στο TikTok, επιτέλους παιδιά, ένα νέο φρέσκο τραγούδι. Αυτό έχω να πω, ότι το καταχάρηκα. Πού χορεύεις κάθε καλοκαίρι, από γιάμα, μία διάδα, ένα αντρικό ντουέτο που νομίζω το χρειαζόμασταν, οι οποίοι έχουν πραγματικά φανατικό κοινό εδώ και 2 χρόνια και όπως καταλαβαίνετε, μερικές φορές για να λάμψει ένα άστρο μπορεί να θέλει λίγο χρονικό διάστημα. Νομίζω θα τους ακούμε πολύ φέτος. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, προτελευταίο μας σόν εδώ πέρα στην εκπομπή και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα, αυτό λοιπόν ήταν και για φέτος. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, ήσασταν στο Be Viral Radio Show. Ευχαριστώ για αυτή την υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά. Ευχαριστώ το σκύλο μου που καθόταν ήσυχος εδώ πέρα στα studio session μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, ή στο επανειδήν θα πω. Λεπτομέρειες θα μάθετε σύντομα μέσα από τα social media. Μέχρι τότε να χαμογελάτε και φυσικά να ακολουθήσετε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά και φυσικά μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας για την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
1: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
3: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδες, γαρίδες αγανάκι. Αυτά προς το παρόν.
2: Όλα νόστιμα. Όμως οι γαρίδες αγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
6: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
7: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
8: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνονα. Διοργάνωση Vambaku Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε αυτής της εβδομάδας, στο φινάλε αυτού του μήνα. Αλλά όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
1: Και στο φινάλε της ζωής μας θα φτάσουμε σε λίγο, έτσι όπως πάμε εδώ πέρα.
0: Ντροπή σου να μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Εγώ αυτό έχω να πω.
1: Έχεις απόλυτο.
0: Η Λένε Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης ήμουν κάτω ακριβώς απέναντι μου και μου έχει φέρει κάτι γλυκάκι εδώ πέρα.
0: Πώς οπότε είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε αυτή την Παρασκευή, αυτό το φινάλε αυτής της εβδομάδας. Και να προχωρήσουμε τη ζωούλα μας για τον Αύγουστο που έρχεται. Θα αυτή είναι ένα ζευγαρά.

0: Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Ένα τέλη κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, είμαστε στις επάλξεις. Είμαστε για όλα αυτά που θέλεις να ακούς, για όλα αυτά που θέλεις να μάθεις. Είμαστε και παντός καιρού.
1: Ακριβώς. Και σας θέλουμε και εδώ μαζί σε αυτή την τρέλα. Είστε συνοδοιπόροι.
0: Συνοδοιπόροι.
1: Ακριβώς. Ευχαριστώ, Παναγιώτη μου. Είστε συνοδοιπόροι λοιπόν στην τρέλα μας και στην παρανοιά μας, αλλά είστε και συνοδοιπόροι, παιδιά, στις επιτυχίες.
0: Και σε αυτό το μουσικό ταξίδι της επιτυχίας που κάνουμε.
1: Και πες μου.
0: Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Στέλλα καλή και επιστρέφουμε.

0: Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Πάνος Κιάμος, ο οποίος νομίζω εκτός την συναυλία που έδωσε στο Βεάκιο, θα κάνει άλλη μια συναυλία στις 16 του Σεπτέμβρη,
1: ναι,
0: στη Μονή Ναζαριστών στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη. Και θα επιστρέψει, πιστεύω, πολύ σύντομα και σε μαγαζία.
0: Θα επιστρέψει. Τον Οκτώβριο.
1: Ναι, ναι, εδώ το, αυτό. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς λεπτομέρειες.
0: Εγώ ξέρω, αλλά δεν είναι τώρα για να
1: ακυρωθώ.
0: Όχι, δεν λέω. Δεν κατάλαβα.
1: Ανιέτα,
0: κάνε μου μήνυση.
1: Θα σου κάνω μήνυση.
0: Κάνε μου μήνυση. Κάνε μου μήνυση.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, αν μπορείς, κάνε μου μήνυση.
1: Κάνε.

ίδιο σώμα τενώνουν το κρύβο δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω μη φεύγεις μακριά μου ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

0: Δεύτερο ημέρο εκπομπή. Αχ, θα κόντεψα να σκοτωθώ. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε τελείωμα μήνα, 31 του Ιούλη. Τελείωμα εβδομάδα. Όλα τελειώνουν. Και όλα τελειώσαν. Δίχως μια λέξη που να αποφταίξει, έρωτα. Σήμερα λέω εγώ throwback, ε.
1: Ναι, το έχει βρει.
0: Όχι, δεν το έχω βρει.
1: Δεν το έχεις βρει.
0: Αλλά θα το βρω.
1: Ψάξε τώρα εκεί μέσα σε όλα τα, μέσα σε όλα τα μηνύματα. Στον καθρέφτη, στα δίκα σου. Αυτό.
0: Όχι.
1: Ή άλλο έλεγε εσύ.
0: Ναι.
1: Ποιο.
0: Του Δάντη.
1: Το Δάντη, βέβαια. Ναι, ναι.
0: Πολύ
1: ωραία. Και όταν δεν θα σ' αγαπάω πιο πολύ. Ευχαριστώ.
0: Μην ουρλιάζεις το μικρόφωνο.
1: Δεν μπορώ.
0: Μα φωνάζεις. Μα φωνάζεις όμως. Δεν φωνάζομαι.
1: Δεν φωνάζομαι.
0: Δεν το ξεχνάς. Σαφάρι, Real Need και επιστρέφουμε.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ. Δεν ξέρω πού βρίσκεσαι. Δεν έλεγα, ξέρω αν έχεις βρει τον έρωτα της ζωής σου. Δεν ξέρω αν έχεις βρει τον καλοκαιρινό σου έρωτα.
1: Μη σου έχω ξαναπεί, μην προτρέψεις τον κόσμο να.
0: Γιατί ρε φίλε, όχι, εγώ θα προτρέπω τον κόσμο να κάνει ό,τι θέλει για να περνάει καλά.
1: Άλλο το να κάνει ό,τι θέλει για να περνάει καλά. Και άλλο να τον προτρέψεις να παίζει με τα μούτρα με καλοκαιριάτικα μέσα στους έρωτες. Αφού ξέρεις ότι το χειμώνα δεν είναι έτσι. Καλά, τα λέω. Ευχαριστώ. Βρήκα κάθε μου να συμφωνήσω.
0: Μάλιστα. Εγώ θέλω να πω ότι να ζήσετε την κάθε, το κάθε σας στιγμή σε αυτό το καλοκαίρι. Κάθε μας στιγμή μια γιορτή που το λέγεται. Ανακοινώθηκε το Voice, δεν το είπαμε αυτό. Ήδη, οι τέσσερις κριτές παραμένουν οι ίδιοι και αλλαγή μόνο στην παρουσίαση. Δεν την κάνει ο Γιώργος Καπουτζίδης, αλλά την κάνει ο Γιώργος Λιανός.
1: Αλήθεια!
0: Ναι.
1: Μίλησε μου!
0: Τι μίλησε μου, έχει βγει εδώ και δύο εβδομάδες.
1: Συγγνώμη, αλλά απέχω πολύ από τα

0: Έλλη Κοκκίνου, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Για σένα τώρα που μόλις συντονίστηκες.
1: Βέβαια.
0: Είσαι λίγο πριν φτάσουμε στη μέση. Ακριβώς. Είσαι σε ένα κομβικό σημείο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι της υπόθεσης και της διάθεσης. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω.
1: Παρακαλώ, είμαι όλη αυτιά. Για το τηλεοπτικό μου αλευράσι, τι έχεις να μου πεις. Έχεις τόσους φίλους που είναι στη τηλεόραση, Παναγιώτη μου, γιατί δεν ανοίξεις εδώ τα χαρτιά σου.
0: Περιμένω να μου έρθουν στην εκπομπή να τα ανοίξουν οι ίδιοι τα χαρτιά. Σιγά. Να ανοίξουν το στόμα τους, να τα πούνε όλα όπως πρέπει.
1: Ποιος θα έρθει.
0: Θα έρθει, ρε.
1: Ποιος.
0: Θα έρθει.
1: Ποιος.
0: Ένας φίλος μου.
1: Ποιος.
0: Και πιο πολύ φίλος.
1: Σίγουρα όχι.
0: Σίγουρα ναι.
1: Θέλω να δω τη χαρτιά θα ανοίξει.
0: Δεν κατάλαβες. Θα τα βγάλω όλα τα απλήτα στη φόρα.
1: Όπου κρίμα.
0: Τι κρίμα.
1: Που σε δύο μέτρα και έχεις μια καρδιά από πέτρα.
0: Τι είναι αυτό.
1: Κρίμα, κρίμα, κρίμα που σ' αγάπησα τρέλα. Δεν το ξέρεις.
0: Όχι.
1: Αλήθεια. Το ξέρει.
0: Όχι.
1: Συνέχισε και θα το βρω και θα σου πω.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Ρυθμός 949. Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, και συζητάμε. Και τι δεν έχουμε πιάσει τώρα και συζητάμε και να αναλύουμε εδώ πέρα. Ένα χαμό γίνεται.
0: Εσείς... Πού καταλήγουμε.
1: Πουθενά δεν καταλήγουμε. Καταλήγουμε στα ίδια και τα ίδια. Εγώ αυτό θέλω
0: καταλήγει
1: να πω.
0: Καταλήγει η σχέση αυτή.
1: Ναι. Καταλήγουμε εκεί. Εν τω μεταξύ, βλέπω τώρα διάφορες φωτογραφίες εδώ από τον κόσμο που βρίσκεται. Συγγνώμη, παιδιά, καμιά φορά φέρνει το μυαλό μου, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά έτσι που ανοίγω το Instagram για να δω κάτι, κάποια είδηση, ρε παιδί μου, κάτι που μπορεί να συμβαίνει. Κατάλαβα. Βλέπω τώρα και κάτι παραλύσει εκεί πέρα, κάτι κόσμο. Το έργο Πατσίς Χριστίδου του Αδόμου στην Κέρκυρα.
0: Με τον καινούργιο σύντροφο, ο οποίος είναι σε επιχειρηματία. Τι δεν το ξέρει, δεν βγήκαν και τα πάνε. Και όλοι λένε και τι ωραίος κύριος είναι.
1: Πολύ, βεβαίως.
0: Ο Θοδωρής Μαλαντίνης τι λέει για όλα αυτά. Εγώ έτσι κάνω μια ερώτηση. Ελένη Φουρέρα, τσακιό.

0: Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου. Εδώ είμαστε, ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, λέγαμε για τις καλοκαιρινές διακοπές που κάνει.
0: Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα.
1: Για πάντα. Τι να κάνει ο Νίκος Καρβέλας άρα, γιατί τον βλέπω κοντά στο σπίτι μου, περπατάει εκεί πέρα.
0: Έχει αλλάξει το στίχο στο όλο πιο πάνω.
1: Έχει αλλάξει.
0: Ναι, ήταν ελληνικάνο, αφού το είχα πει μόνο.
1: Α, δεν, ναι, μου είχε πει ότι ήταν άλλο στίχο, αλλά δεν μου είχε πει ότι ήταν τέτοιο. Ήταν ελληνικάνο.
0: Ελληνικάνο.
1: Σταμάτα. Mm. Ήταν ωραίο.
0: Ναι, ίδιο είναι.
1: Η στίχη, βρε.
0: Όχι.
1: Ή τώρα ήταν είναι πιο ίδιο. Ωραίο. Ναι, η τότε με το
0: άλλο,
1: τώρα
0: άλλο,
1: είναι πιο ωραίο.
0: Άλλο vibe τελείως.
1: Άλλο vibe τελείως.
0: Ναι, Καρβέλας και μη ωραίο δεν υπάρχει.
1: Πότε,
0: δηλαδή,
1: πότε είναι στην Αυλία τώρα της 26. 26 Σεπτέμβρη.
0: Επειδή είσαι πολύ ενημερωμένη, τα λέω. 16 Σεπτέμβρη είναι του Πάνου Κιάμου στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. 26 Σεπτέμβρη είναι της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ.
1: 2 Σεπτέμβρη της Κατερίνας Λιόλιου στο
0: Θέατρο Γης. 26 Αυγούστου είναι του Θοδωρή Φέρη στο γήπεδο Καλαμαριάς. Τι άλλο θες να σου πω. Και 22 Σεπτεμβρίου είναι του Θοδωρή Φέρη στο Λυκαβητό που έχει αφιέρωμα στο Μίκη Θοδωράκη. Έχω γίνει πλέον έξοδος.
1: Ναι, κανονικά.
0: Κανονικά πρέπει να πληρώνομαι για αυτά. Δεν πληρώνομαι καλά. Αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, αυτό είναι μια πραγματικότητα.
1: Με μένα.
0: Γενικότερα μιλάω στη ζωή μου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ένα Ντέιλι Κουσκούς έφτασε στο φινάλι του. Και ένα Ιούλιος έφτασε στο φινάλι του. Και μία εβδομάδα όλα τελειώσαν. Που λέγεται το τραγούδι.
1: Πάμε ξανά. Έτσι ξεκινήσαμε, έτσι αρχίζουν. Έτσι αρχίζουμε κιόλας.
0: Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο να έχετε. Δευτέρα θα είμαστε ακριβώς και εδώ, την ίδια ακριβώς ώρα στην ίδια κορυφαία συχνότητα. Παρέα σου.
1: Βεβαίως. Και κάπου θα σας αφήσουμε γιατί τώρα έχει έρθει να γίνει και μια κίνηση στο στούντιο.
0: Θα υποδεχτούμε και έναν Αύγουστο.

0: Ρυθμός 9:49.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Τι χρειάζεται ο οργανισμός πριν να κάνει τζόκινγκ στην παραλία ή να πάει γυμναστήριο? Ένα σμούθι με ροδάκινα ή μια αποβουτυρωμένο γάλα με 5-6 αμύγδαλα χρειάζεται 1-2 ώρες πριν ξεκινήσετε τη γυμναστική. Θα πάρετε ενέργεια και το πιο βασικό, δεν θα βαρύνετε.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενού αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: Ρυθμός 949.
1: Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου, να αγκαλιάσω, να φιλώ.

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vamvakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
4: Τα γεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
3: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδες, γαρίδες αγανάκι, αυτά προς το παρόν.
2: Όλα νόστιμα, όμως οι γαρίδες αγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
0: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
2: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
6: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610-461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
7: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
8: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vambaku Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά? Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα, μετράμε αντίστροφα. Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε Hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Για να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Αναβίση Αιγαίου στην κορυφή του Hot 40 παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση με νέα είσοδο. Άντζελα Δημητρίου, Ρία Λινίδου, φταίει ο έρωτας νούμερο 40. Καλή μας διασκέδαση στην παρέα μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits. Είναι εδώ που αλλού στο Hot 40, 4 θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα. Πόντρε Μπέτικο στο νούμερο 36. Λίγο πριν στο 40, Άντζελα Δημητρίου Ρία, Λενίδου Φταίει ο Έρωτας. 39, Νίκος Βέρτης μου έλειψες πολύ. 38, κι άλλη νέα είσοδος. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και One Disco DJ. Στο νούμερο 37, Πέγγι Ζήνα Άμυνα και 36 από Πόντρε Μπέτικο. Λοιπόν, για να έρθει γρήγορα το νούμερο 35 και η τρίτη και τελευταία νέα είσοδος αυτής της εβδομάδας. Η Άννα Βύση έχει ολοκένουργιο και άκρος καλοκαιρινό hit single. Όλο πιο πάνω, νούμερο 35.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ, λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Ρυθμός 949.
0: Hot 40 με

4 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Ελικοκίνου, τι σου χρωστάω στο νούμερο 31 του Hot 40 μας. Και πριν ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 30, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40, Άντζελα Δημητρίου, Ρία Λενίδου, Φταίει ο Έρωτας. 39, Νίκος Βέρτης, Μου Έλειψες Πολύ. 38, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και One Disco DJ. 37, Πεγκιζίνα Άμυνα. 36, Απόν Ρεμπέτικο. 35, Ένα Βύση Όλο Πιο Πάνω. 34, Γιώργος Μαζονάκης, Επιπτώσεις. 33, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. Στο νούμερο 32, Ελένη Φουρέρα, FY και Moose Summer in Greece 2026. Και στο 31, Ελικοκίνου, τι σου χρωστά. Μπαίνουμε top 30 αμέσως τώρα με τον Θοδωρή Φέρη. Είπες, νούμερο 30, ίδια θέση με αυτήν της περασμένης εβδομάδας. Στην παρέα μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 30.

0: αλήθεια τώρα.
1: 6 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα, Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα στο νούμερο 21 του Hot 40 μας και πριν ανεβούμε κι άλλο. Και μπούμε top 20 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30 Θοδωρής Φέρης Ήπες, 29 Πάνω Σκιάμος, Ξέρεις Πολλούς, 28 Νικηφόρος Βυθούλκας, Καλοκαίρι στην Ελλάδα, 27 Δέσποινα Βανδίνα, Μ' Αγαπάς, 26 Νίκος Οικονομόπουλος, Ενόχο Κορμί, 25 Ιουλία Καλυμάνη, Στα Καλύτερα που Έλκονται, 24 Νατάσα Θοδωρίδου Φορτηγό, 23 Νίνο και Τζόζεφιν, Τι Κάνεις. Και στο νούμερο 22, Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με μια πολύ ωραία συνεργασία. Γιώργος Τσαλίκης, Θέμης Αδαμαντίδης, 12 τσιγάρα, νούμερο 20, ήταν στο νούμερο 22 την περασμένη εβδομάδα. Μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 20.

Μεγάλη άνοδο σε 9 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα στο νούμερο 16 του Hot 40. Η Κατερίνα Λιόλιου τραγουδάει Φίβο και μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Θάνου Πετρέλη από το 2005. Λίγο πριν στο νούμερο 20 Γιώργος Τσαλίκης, Θέμης Αδαμαντίδης, 12 τσιγάρα. 19 Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο. 18 Σταβέντο Ευαγγελία, Γλυκό Μεθύση. Και στο νούμερο 17 Ανδρομάχη Σούσουρο. Πέτρος Ιακωβίδης, Έτσι έχει μάθει, νούμερο 15. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή. 15.

Τι ωραίο τραγούδι, τρεις θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Απόν Καντάδα στο νούμερο 11 του Hot 40 μας. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 10 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 Γιώργος Σαλίκης, Θέμης Αδαμαντίδης, 12 Τσιγάρα. 19 Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς, Ίσως Αύριο. 18 Σταβέντο Ευαγγελία, Γλυκό Μεθύση. 17 Ανδρομάχη Σούσουρο. 16 Κατερίνα Λιόλιου, Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. 15 Πέτρος Ιακωβίδης, Έτσι έχει μάθει. 14 Ήβια Δάμο Ξελογιάστρα. 13 Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Τζάκι, Τζάκι Ο. 12 Τόκελ και Λίλα, ποιος να σου το πει. Και στην 11η θέση, Απόν Καντάδα. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με τη Ρία Λενίδου Σαφάρι, νούμερο 10, ίδια θέση με αυτήν της περασμένης εβδομάδας. Μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 10.

τρεις θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα. Γιώργο Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα στο νούμερο 6 του Hot 40. Λίγο πριν στο 10, Ariel Nido Safari, 9 Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι, 8 Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια και στην 7η θέση και τη Γαρμπή Υποσυνείδητο. Έρχεται η Αναστασία. Σπάστε τα, νούμερο 5 ήταν στο νούμερο 9 την περασμένη εβδομάδα. Επιστρέφω με το νούμερο 1.

0: Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτός είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα στο νούμερο 2 του Hot 40 μας, ή διαθέσιμη αυτήν της περασμένης εβδομάδας. Πριν αποκαλύψω το νούμερο 1 γρήγορα, να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10, Ριέλ, Ενίδου Σαφάρι, 9 Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι, 8 Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια. 7 Κέτι Γαρμπή, Υποσυνείδητο. 6 Γιώργο Σαμπάνη, Τη Θέλω Εγώ Μεσένα. 5 Αναστασία Πάστετα. 4 Κωνσταντίνο Αργυρό Καμπάνε. 3 Γιώργο Κακοσέο και Ισανότερα. Και στη δεύτερη θέση, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Για τις τελευταίες 2 ώρες την παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιορκαντάς. Μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ανοίξτε την ένταση, γιατί έφτασε η ώρα της κορυφής. Αναβύση, Αιγαίο, νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Απολαύστε το.
1: 1.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου, να αγκαλιάσω, να φιλώ στο

Χριστίνε, κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω, κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς θα περνάμε? Όλα καλά? Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα με τράμα αντίστροφα. Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε Hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Για να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Αναβίση Αιγαίου στην κορυφή του Hot 40 παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση με νέα είσοδο. Άντζελα Δημητρίου, Ρία Λινίδου, φταίει ο έρωτας νούμερο 40. Καλή μας διασκέδαση στην παρέα μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 40.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με όλους άντρες μιλάς.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 40, 4 θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα. Πόντρε Μπέτικο στο νούμερο 36, λίγο πριν στο 40, Άντζελα Δημητρίου Ρία, Ελληνίδου Φταίει ο Έρωτας, 39, Νίκος Βέρδης μου έλειψες πολύ, 38 και άλλη νέα είσοδος, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και One Disco DJ στο νούμερο 37, Πέγκι Ζήνα Άμυνα και 36 από Πόντρε Μπέτικο. Λοιπόν, για να έρθει γρήγορα το νούμερο 35 και η τρίτη και τελευταία νέα είσοδος αυτής της εβδομάδας. Η Άννα Βύση έχει ολοκένουργιο και άκρος καλοκαιρινό hit single. Όλο πιο πάνω, νούμερο 35.

Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ακούμε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.